Τε κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλι στην παραλία.

0: 99,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις Τελ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γυροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Η ώρα στον In Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. In Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.

0: στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούγονται εκρήξεις. Στο σημείο σπέβδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Έσβησε φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε δωμάτιο στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Δεν κινδύνευσαν ασθενείς, ενώ προληπτικά κινώθηκαν χώροι του κτηρίου λόγω του καπνού. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη είναι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Με σφοδρά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, απαντάει η Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του, ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία. Ωστόσο, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο η Τεχεράνη αξίζει κάτι τέτοιο. Άνοδο καταγράφηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent. Σαφές μήνυμα στην Άγκυρα μετά το πέρας της νοδοκορυφής του ΝΑΤΟ έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας ιστορική ανορθογραφία την τουρκική απειλή πολέμου Κάζους Μπέλι. Τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για την πώληση των μαχητικών στην Άγκυρα, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος λίγο πριν αναχωρήσει από την τουρκική πρωτεύουσα. Συνάντηση με εκπροσώπους της αγοράς θα έχει στις 11 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, προκειμένου να οριστικοποιήσουν τη λίστα με τα προϊόντα που θα μειωθούν οι τιμές τους από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο θόλο κατηγορούνται οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Θα απολογηθούν αύριο.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Ομπράντοβιτ, θαυμάζω την καριέρα του, δήλωσε ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Ο 30χρονος Γάλλος φόρουαρντ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Πρόσκαιρη μεταβολή με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Το βράδυ τα φαινόμενα βαθμιαία θα υποχωρήσουν. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, Μαλία μου.
1: Καλημέρα, Ιωσήφ μου.
0: Ακούστε, λέει το τραγουδάκι.
1: Τι λέει, τι λέει.
0: Everybody needs somebody to love.
1: Ναι.
0: Ο καθένας λοιπόν θέλει κάποιον να αγαπάει και κυρίως κάποιον να τον αγαπάει.
1: Άστα αυτά τώρα πρωί-πρωί. Αγάπες και λουλούδια.
0: Όχι, δεν τα
1: θέλει. Γιατί ξέρεις εσύ.
0: Εγώ ξέρω. Αλλά επειδή ξέρω λοιπόν, πρέπει να βρει κάποιος να τον αγαπήσει όπως για παράδειγμα ο Ρούτε αγαπάει τον Τραμπ. Όπως για παράδειγμα ο Τραμπ αγαπάει τον Ερντογάν. Κατάλαβες.
1: Ναι, τώρα για το Ρούτε ξέρεις. Καλά, και για τον Ερντογάν, αλλά για το Ρούτε και αυτό το κάζο που του έκανε χθες ο δημοσιογράφος αυτός. Εντάξει, δεν έχω. Τέτοια αγάπη δεν τη θέλω.
0: Καλά, αυτή... παιδιά, αυτό ήταν το καλύτερο.
1: Ξεφτύλισε.
0: Ήταν
1: τον ξεφτύλισε.
0: Το καλύτερο τη συνόδου κορυφή.
1: Εντάξει. Να πούμε όμως γιατί μιλάμε.
0: Βέβαια. Δανός λοιπόν δημοσιογράφος. Στη συνέντευξη τύπου του Μάρκ Ρούτε, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον ρώτησε. Καλά. Όταν κάθεσαι δίπλα στον Τραμπ και τον ακούς να μιλάει για τη Γροιλανδία που θέλει να την πάρει με το ζόρι, ή που τον ακούς να μιλάει με αυτόν τον απαξιωτικό τρόπο για την Ισπανία, δεν αισθάνεσαι ότι χάνεις τον αυτοσεβασμό σου όταν τον ακούς και δεν λες τίποτα?
1: Τα είπε όλα ο Δανός δημοσιογράφος. Όλα αυτό που αισθανόμαστε όλοι όταν ακούμε και όλα αυτά που είδαμε με το Ρούτε, το χεράκι-χεράκι με τον Ερντογάν. Το πόσο καθόταν υποτακτικός δίπλα στον Τραμπ. Και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό, δεν σέβεται τον εαυτό του. Αυτό που το είπε για τον αυτοσεβασμό ο Δανός, πραγματικά νομίζω ότι μας ικανοποίησε όλους. Αυτό και εμείς
0: θέλουμε. Θες να το ακούσουμε, έτσι.
1: Θέλω
0: να
1: πάρα
0: το ευχαριστηθούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, να το.
0: Βέβαια είναι στα αγγλικά, θα την κάνουμε μετά τη μετάφραση, ναι. Αλλά είναι ένα απόσπασμα 30 δευτερολέπτων. Ερώτηση λοιπόν του Δανού δημοσιογράφου και απάντηση του Μάρκ Ρούτε.
2: You sit next to Donald Trump in moments where he talks about conquering Greenland, talks about lashing out at allies like Spain, starting trade wars, things that it doesn't seem like the old Mark Rutte would approve of. Does this have any effect on your self-respect when you sit next to him like that and say nothing?
3: You know, what I always do is acknowledge when praise is due, and I think we should praise Donald Trump for the fact that NATO is so much stronger.
0: Τον ρωτάει λοιπόν ο άνθρωπος,
1: ναι.
0: Όταν κάθεσαι δίπλα του,
1: ναι.
0: Και δεν μιλάς με αυτά που ακούς, δεν χάνεις τον αυτοσεβασμό σου,
1: ναι.
0: Και η απάντηση του Μάρκ Ρούτε ήταν ότι όταν κάποιος αξίζει τα εύσημα, πρέπει να του τα αποδίδουμε.
1: Ακριβώς.
0: Και ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει τον ΝΑΤΟ πολύ ισχυρό,
1: ναι.
0: Μάρκ Ρούτε, Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.
1: Να τον χαιρόμαστε. Καλά, όχι εμείς. Αυτοί που τον έβαλαν και τον ψήφισαν να τον χαίρονται. Πάντως τέτοιος γλύφτης δεν υπάρχει.
0: Θα λέει η κυρία Κάντζου που είναι στο ένα μικρόφωνο και... του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Μα με προκαλείς και εσύ. Μου βάλες την αγάπη και τα λουλούδια και μετά το Ρούτε. Και στο άλλο μικρόφωνο ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
4: Daddy, you're my daddy.
0: Είναι και ο Ντάντι.
1: Το ξεχνάμε αυτό. Ξεχνιέται αυτό. Και όταν και ρωτήθηκε και για τα F-35, έκανε ότι δεν κατάλαβε. Το κόστος Μπέλι, ότι δεν κατάλαβε ο Ρούτε. Δεν κατάλαβαν.
0: Τώρα θα τα πούμε όλα.
1: Ναι, συγγνώμη τώρα, το βάλα.
0: Παρακαλώ,
1: έτσι.
0: Τι λες τώρα. Νικόλαος Σαβρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
5: Πατά, σουρουκλεμέ.
0: Γνωστό σουρουκλεμέ των Ερτζιανών και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Παντελή. Παιδιά, λέει, πολύ πυκνός μαύρος καπνός προς πέραμα. Έχετε κάποια ενημέρωση? Το ανέφεραν νωρίτερα και ο Σπύρος με τη Στεφανία. Υπάρχει φωτιά αυτή την ώρα στον Ασπρόπυργο. Έχουν σπεύσει εκεί πέρα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Λογικά από εκεί πρέπει να προέρχεται ο καπνός που φτάνει μέχρι και το πέραμα. Καλημέρα στον Παντελή. Καλημέρα και στον Παύλο στον Ντίσσελντορφ. Καλημέρα και στον Νίκο το Σάνσι. Να σε καλά, Νικόλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περνάτε όμορφα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στην Άγκυρα. Και φυσικά το ελληνικό ενδιαφέρον εστιάστηκε και στα F-35 για την Τουρκία, αλλά και στο θέμα του Κάζους Μπέλι.
1: Πάντως το άλλαξε τη ρητορική για τα F-35 στις τελευταίες τους δηλώσεις ο Τραμπ. Είπε θα το σκεφτώ, δεν είπε θα τα δώσουμε. Μετά και τις αντιδράσεις και των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών και του Εβραϊκού Λόμπι και του Νετανιάχου, είπε θα το σκεφτώ. Το λέω γιατί είναι μια άλλη τελείως αντιμετώπιση του θέματος σε σχέση με χθες. Ο φίλος μου, η αγάπη μου, τον κάνω, τον λατρεύω, είναι, εντάξει. Λοιπόν, θα τα πάρει. Θα δίνει αυτό.
0: Ναι, είπε ότι δεν έχω αποφασίσει ακόμα.
1: Όχι, είπε όμως, θα το σκεφτώ.
0: Ναι, κάτσε να τον ακούσουμε ακριβώς πώς το είπε γιατί το έχουμε με μετάφραση.
4: Μετά την εκλογή μου, για δεύτερη φορά, οικοδομήθηκε μια από τις καλύτερες σχέσεις με την Τουρκία και τον πρόεδρο Ερδογάν ιδιαίτερα. Και όσον αφορά τα F-35, θα πρέπει να λάβουμε μια απόφαση όσον αφορά το ποιος θα τα πάρει. Βέβαια, ο πρόεδρος Ερδογάν δεν αγαπάει πάρα πολύ τον Μπίμπι Νετανιάχου, το Ισραήλ. Του έχω δώσει κάποιες συμβουλές σχετικά με αυτό. Ωστόσο, η σχέση μας με την Τουρκία είναι ακλόνητη. Είναι μια πολύ ισχυρή χώρα η Τουρκία. Είναι η δεύτερη πιο ισχυρή χώρα του ΝΑΤΟ. Δεν έχω λοιπόν καταλήξει απόλυτα όσον αφορά τα F-35.
0: Δεν έχω καταλήξει.
1: Δεν έχει καταλήξει.
0: Θα το εξετάσουμε. Μάλιστα. Το θέμα, θα το δούμε, αλλά δεν έχω αποφασίσει ακόμα
1: υπάρχει
0: για το 35.
1: Ναι. Υπάρχει ένα κογκρέσο. Δεν το μπορείς έτσι να το προσπεράσεις. Αυτό υπάρχουν νομικά εμπόδια και υπάρχουν και διάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο στην Αμερική. Το λέω αυτό για να έχουμε όλο το puzzle. Γι' αυτό το λέω.
0: Φυσικά υπήρξε και η τοποθέτηση από την πλευρά του Έλληνα Πρωθυπουργού. Βέβαια. Για τα F-35, εκεί όπου είπε ότι εμείς έχουμε παραγγείλει ήδη τα δικά μας F-35 και ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν την εκπαίδευση σε αυτά το 2027. Και αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να αποκτήσει η Τουρκία τα συγκεκριμένα αεροσκάφη.
5: Εγώ μπορώ να μιλήσω για την Ελλάδα και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35, τα οποία όπως γνωρίζετε ήδη κατασκευάζονται και η αγορά τους έχει πρακτικά δρομολογηθεί. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών, ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Κάνω απλά μια πραγματολογική παρατήρηση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία είχε μακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35.
1: Είναι ξεκάθαρη θέση του Πρωθυπουργού ότι εγώ δεν μπορώ να πω που θα δώσει τα αμερικά της συστήματα η Αμερική, όμως λέω κάτι, ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια καθώς η Τουρκία έχει και διατηρεί S-400. Αυτό δεν το λέει μόνο ο Πρωθυπουργός, το λένε όλοι και στην Αμερική το λένε. Αυτό τόνισε, okay, θα δούμε τι θα γίνει. Δεν είναι μια εύκολη, είναι πάρα πολύ δύσκολη συζήτηση για τα F-35 να τα πάρει η Τουρκία. Ξαναλέω, ήδη υπάρχουν επιστολές και δημοκρατικών και ρεπουμπλικανών και από το ίδιο κόμμα του Ντόναλντ Τραμπ. Ναι, σίγουρα ο Τραμπ με τον Ερντογάν συνδέεται με βαθιά φιλία. Εγώ το καταλάβαμε αυτό από όλα αυτά που έγινε στην Άγκυρα. Ναι, έχει μια προνομιακή σχέση με τον Τραμπ με τον Ερντογάν. Από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει για τα F-35 θα το δούμε τους επόμενους μήνες, θα πω εγώ.
0: Πάρα πολύ σωστά. Απλά να σημειώσουμε ότι ναι, υπάρχουν αυτά τα νομικά εμπόδια. Υπάρχουν κύκλοι όμως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανάμεσά τους και βουλευτές των Δημοκρατικών, οι οποίοι φοβούνται ότι μπορεί να βρει παραθυράκι ο Τραμπ ώστε να παρακάμψει αυτά τα προβλήματα.
1: Εσύ, επειδή διαβάζεις πάρα πολύ, Ιωσήφ, θα σου πω κάτι. Εσύ θεωρείς ότι αν ήταν στο χέρι του Τραμπ, γιατί είναι πόσα χρόνια, 2-2,5 χρόνια δεν είναι, ως Αμερικανός πρόεδρος, τόσο δεν είναι.
0: Ένα μισό
1: χρόνο είναι, 2 χρόνια είπα εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, αν ήταν στο χέρι του και δεν είχε νομικά κολλήματα και όχι μόνο και δεν φοβόταν κάτι, ακόμα και τον Νετανιάχου, ο οποίος έχει βγει και έχει ρίξει κεραυνούς, δεν θα τα είχε δώσει στο φίλο τον Ερντογάν.
0: Οπωσδήποτε, εννοείται.
1: Αυτό λέω εγώ σίγουρα και δεν είναι απόφαση, γιατί άκουγα και ανταποκριτές έγκριτους από τις ΗΠΑ να λένε ότι αν ήταν στο χέρι του θα είχε δώσει. Δεν είναι στο χέρι του. Πολύ απλά.
0: Απλά θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να βρει το παράθυρο.
1: Συμφωνώ,
0: ώστε να προχωρήσει.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Απόλυτα μαζί σου.
0: Από την άλλη, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και εκείνο στο θέμα των F-35. Είπε ότι ο Νετανιάχου ξέρουμε σε τι νερά κινείται, αλλά πιστεύει ότι ήταν λάθος η τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Δεν θα έπρεπε, λέει, να πάρει θέση για τα F-35, γιατί, για παράδειγμα, λέει, εμείς δεν έχουμε σχολιάσει ποτέ τις αγορές που κάνει η Ελλάδα.
1: Σόπα, αλήθεια.
0: Έτσι είπε ο Ερντογάν.
1: Α, δεν λέω για εσένα, το σόπα για τον Ερντογάν.
0: Ναι,
1: αντριχιάσαμε.
0: Και ότι θεωρεί ότι ήταν λάθος, λοιπόν, η τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού για τα F-35.
1: Και για το Κάζους Μπέλι, βέβαια, το οποίο έκανε γαργάρα, έτσι. Είπε ότι δεν ξέρουν αν ρωτήσει τους Τούρκους, τη νέα γενιά, δεν ξέρουν τι είναι.
0: Εκεί, λοιπόν, είναι τώρα το άλλο πολύ σημαντικό θέμα.
1: Αυτό
0: γιατί
1: δεν ξέρω γιατί το είπε.
0: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε 2 φορές το θέμα. Καλή. Μία φορά προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής και μία φορά στη συνέχεια στην συνέντευξη τύπου εκεί όπου είπε ότι αυτό το περίφημο Κάζους Μπέλι είναι μια ιστορική ανορθογραφία.
5: Δεν είναι η πρώτη φορά που έχω αναφερθεί στο Κάζους Μπέλι. Είχα την ευκαιρία να το κάνω και όταν βρέθηκα στη διμερή μας συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν πριν από κάποιους μήνες. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω ότι όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
1: Εντάξει, έθεσε δύο φορές το θέμα του Κάζους Μπέλι.
0: Υπήρξε ενόχληση.
1: Στην Τουρκία έντονη ενόχληση και ο ενοχλημένος ήταν ο Ερντογάν, αλλά και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης επιτέθηκαν στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Λογικό είναι.
0: Είπαν ότι δεν σεβάστηκε τη φιλοξενία, ότι είναι αλαζόνας, ότι δεν θα έπρεπε να κάνει τέτοια αναφορά σε μία σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ναι. Τους ενόχλησε πάρα πολύ.
1: Καλό είναι ότι τους ενόχλησε.
0: Η συγκεκριμένη αναφορά.
1: Υπάρχει το Κάζους Μπέλι, είναι στο τραπέζι.
0: Βέβαια.
1: Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός το είπε δύο φορές. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι ο Ερντογάν απάντησε με αυτόν τον τρόπο που προσπαθεί κάποιος να αποκωδικοποιήσει αυτά τα λεγόμενά του, ότι αν ρωτήσεις τους νέους ανθρώπους στην Τουρκία τι είναι το Κάζους Μπέλι, δεν ξέρουν. Αυτό είναι επιχείρημα.
0: Ναι, αυτό είπε ο Ερντογάν.
1: Είναι ότι επιχείρημα αυτό. Είναι απειλή πολέμου.
0: Δεν γνωρίζει τι είναι αυτό. Μην εμπλέκουμε, λέει, το λαό με τέτοια θέματα. Ας τα δούμε, λέει, εμείς μεταξύ μας, να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, να συζητήσουμε και
1: Αιγαίο,
0: να βρούμε λύσεις για τα προβλήματα που υπάρχουν στο Αιγαίο. Ναι. Αυτό είπε ο Ερντογάν. Παιδιά, ρωτήθηκε και ο Ρούτε. Ρωτήθηκε και ο Ρούτε για το Κάζους Μπέλι.
1: Ναι.
0: Και απάντησε ο Μάρκ Ρούτε. Δεν απέφυγε δηλαδή την απάντηση.
1: Όχι.
0: Και τι είπε? Α, εγώ εδώ δεν είμαι για να σχολιάζω. Δεν είμαι σχολιαστής. Λέει, αυτό είναι ένα διμερές θέμα. Και εγώ είμαι εδώ για να ενώνω και όχι για να διχάζω. Ήτανε καταπέλτης δηλαδή ο Ρούτε στην απάντηση.
1: Και πήρε και
0: του
1: θέση.
0: Δεν είναι σχολιαστής δηλαδή.
1: Δεν είναι σχολιαστής. Ενώ όλα τα άλλα τα σχολιάζει, α το πούμε.
0: Ναι,
1: όταν πρόκειται
0: ναι
1: για τον Ερντογάν, θετικά εννοεί τον Τραμπ ή κάποιου άλλου ηγέτε. Δεν ήθελε να μπει σε αυτό το θέμα. Να πω ότι ο Πρωθυπουργός είπε, έδωσε μια συνέντευξη στη Χαμπέρ, νομίζω. Και είπε ότι η μοναδική μας διαφορά με την Τουρκία, η μοναδική μας διαφορά είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Έτσι. Και η υφαλοκρηπίδα. Και το ξεκαθάρισε αυτό. Μετά ο Ερντογάν είπε ότι μπορεί να κάτσουμε να συζητήσουμε για τα θέματα που αφορούν το Αιγαίο. Είπε τα θέματα, ενώ ο Πρωθυπουργός έβαλε ένα θέμα. Πάλι βάζει τα πάντα στην ατζέντα. Καλά, είναι γνωστό αυτό, η Τουρκία και ο Ερντογάν. Πάντως, το μόνο βέβαιο είναι ότι λένε όλοι ότι βγήκε κερδισμένος ο Ερντογάν από αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Γιατί και ο Ρούτε, το φιλαράκι του, και ο Ερντογάν και ο Τραμπ είναι.
0: Φαίνεται ενισχυμένος από τον τρόπο με τον
1: εγώ
0: οποίο
1: μιλάω για αυτή τη φάση,
0: έχει έρθει κοντά με τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Έτσι.
0: Είναι σε άλλο πλέον επίπεδο η σχέση του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Φαίνεται ότι έχει την εύνοια πλέον του Αμερικανού Πρόεδρου.
1: Απλώς επειδή πολλές φορές ο Τραμπ, αναφερόμενος στον Ερντογάν και στην Τουρκία, μιλούσε για το μεγαλύτερο στρατό, ισχυρό στρατό. Συνέχεια το ίδιο έλεγε. Το ίδιο. Δηλαδή να ξέρουμε πώς, γιατί υπάρχουν οι φιλίες και πιο στενές σχέσεις. Έτσι.
0: Εξαρτάται τη χρονική στιγμή, Αμαλία μου. Μέχρι τώρα φαίνεται ότι ο πιο χρήσιμος για εκείνον ήταν ο Μπίμπι, όπως τον λέει. Τώρα, μάλλον πιο χρήσιμος για εκείνον είναι ο Ερντογάν.
1: Εντάξει, από την άλλη, επειδή όμως έχουμε και στη Μέση Ανατολή νέα ανάφλεξη, βλέπεις και ότι το Ισραήλ σε όλο αυτό το κομμάτι έχει ένα ρόλο. Δεν είναι κάτι απλό. Δηλαδή, δεν μπορεί εύκολα ο Ερντογάν να αδειάσει τον Νετανιάχου.
0: Όχι.
1: Δεν μπορεί εύκολα. Και αυτό το λένε και τα μέσα ενημέρωση στα διεθνή. Ότι ναι, τον συμπαθεί, τον στηρίζει τον Ερντογάν, αλλά από εκεί και πέρα η σχέση που έχει και με τον Νετανιάχου και το Ισραήλ είναι πάρα πολύ σημαντική για τον ίδιο τον Τραμπ.
0: Να κάνουμε μια παρένθεση στα θέματα της Συνόδου Κορυφής για αυτό που μεταδώσαμε νωρίτερα για τον ασπρό πυργό και τη φωτιά που έχει ξεσπάσει. Όπως μας ενημερώνει ο Θοδωρής Αξελός από την αίθουσα σύνταξης, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε επιχείρηση εμπορίου ανακύκλωσης μετάλλων στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Για την κατάσβεση επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμουν και οι υδροφόρες των ΟΤΑ. Οπότε υπάρχει σε εξέλιξη αυτή την ώρα επιχείρηση για κατάσβεση πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο. Όσοι μας έχετε στείλει μηνύματα από τις γειτονικές περιοχές, γι' αυτό τον λόγο υπάρχει αυτός ο καπνός που αναφέρεται στα μηνύματά σας.
1: Λοιπόν, εκτός όμως αυτά γινόντουσαν στην Τουρκία, στο ΝΑΤΟ, εδώ είχαμε ένα άλλο επεισόδιο σε συνέδριο του Economist, πραγματικά, το οποίο βεβαίως πήρε δημοσιότητα, γιατί αντάλλαξαν, θα πω τώρα, υπήρξε μια αντιπαράθεση μεταξύ του Υφυπουργού Εξωτερικών, του κ. Τάσου Χατζηβασίλου, και του Νταβούτογλου, πρώην Πρωθυπουργός της Τουρκίας, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, σε μια συζήτηση για τη διεύρυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι είπε ο Νταβούτογλου, του απάντησε, υποστήριξε δηλαδή ότι για το Κυπριακό ευθύνεται η ελληνοκυπριακή πλευρά, και ανταπάντησε ο κ. Χατζηβασίλου, απάντησε μάλλον, πως η πραγματικότητα είναι ότι στην Κύπρο υπάρχει κατοχή και πως η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάξει τη χώρα στους κόλπους ήταν απολύτως ορθή.
0: Όλα ξεκίνησαν από την τοποθέτηση κυρίας Διαμαντοπούλου.
1: Αυτή, έτσι ξεκίνησαν όλα.
0: Γιατί
1: ακριβώς
0: η κυρία Διαμαντοπούλου έκανε την εξής τοποθέτηση. Λέει ότι δεν μπορεί οι αρχές και οι αξίες να είναι à la carte. Δηλαδή, δεν μπορεί, λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταδικάζει, και σωστά βέβαια καταδικάζει, την ρωσική εισβολή
1: στην Ουκρανία
0: και κατοχή στην Ουκρανία.
1: Και όχι την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
0: Και όχι την εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, που είναι και χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Το ακούει λοιπόν αυτό ο Νταβούτογλου και λέει, ω, με συγχωρείτε, η τουρκική παρουσία στην Κύπρο δικαιολογείται από το διεθνές δίκαιο.
1: Ακριβώς. Ότι είναι νόμιμη δηλαδή.
0: Ακριβώς. Και εκεί λοιπόν παίρνει άμεσα την απάντηση από τον κύριο Χατζηβασιλείου, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, ο οποίος του λέει ότι η τουρκική παρουσία, όπως εσύ την αναφέρεις, είναι εισβολή.
1: Ακριβώς.
0: Είναι εισβολή από το 1974. Να ακούσουμε ένα μικρό χαρακτηριστικό απόσπασμα.
6: To say about this, but this is not the platform. Turkish presence in Cyprus is based on international law, not like Russia.
7: No, it's, okay, it's an illegal invasion.
8: Okay,
7: no. You have to accept the reality.
8: I'm sorry, Alona.
7: It's an invasion.
8: Let's talk.
7: It's an invasion since 1974.
8: Okay, enough now.
1: Προσπάθησε η δημοσιογράφος.

0: Ένα τρίτο του νησιού από το 1974 και δεν μιλάει κανείς. Κάνει την εισβολή η Ρωσία και προφανώς πολύ σωστά όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλη η διεθνής κοινότητα καταδικάζει την εισβολή και την κατοχή. Για την Κύπρο όμως από το 1974 μέχρι σήμερα κουβέντα.
1: Κουβέντα, κουβέντα. Η σιωπή των αμνών. Κουβέντα.
0: Και όχι μόνο αυτό. Αγκαλιάζονται, φιλιούνται, είναι όλα μια χαρά και κάνουν και συμφωνίες με τον Ερντογάν. Θα τα πούμε και στη συνέχεια.
1: Μα οι συμφωνίες υπάρχουν ήδη και με την Ισπανία και με την Ιταλία και με τη Γερμανία, τώρα και με την, και τη Γαλλία, με τη Βρετανία. Άρα. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagram. Σας βρήκαμε τη λύση όμως. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI, κινητά και laptops και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μια μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες. Bye bye, έχεις AI.
0: Και για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
1: Πάντως, ενώ ο Τραμπ γενικότερα, φυσικά, έριξε τα βέλη του και στην Ισπανία και στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το στήριξαν στον πόλεμο στο Ιράν, όταν κλείσαν οι κάμερες και ήταν μέσα στη Σύνοδο, λένε ότι τα πνεύματα ήταν πάρα πολύ ήρεμα. Άλλαξε η ρητορική. Αυτό λένε οι πληροφορίες, οι εσωτερικές πληροφορίες, και ότι γενικότερα αυτό το διχαστικό κλίμα δεν υπήρξε. Ξέρεις τι λέγαμε όλοι, ότι θα μπει μέσα και τι θα γίνει, και δεν αλλάζει και πολύ η αρχιτεκτονική του ΝΑΤΟ, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Διπαραθέσεις υπάρχουν, αλλά δεν υπήρχε αυτό το εκρηκτικό κλίμα που υπήρχε, ξέρεις, και από τις δηλώσεις του Τραμπ μαζί με τον Ερντογάν. Τα πνεύματα ηρέμησαν, γιατί ο Τραμπ ξέρει πότε λέει και πότε τα λέει και σε ποιον τα λέει.
2: Real FM. Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
8: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος.
9: Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
8: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
9: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και

0: για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής για πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε υπαίθρια επιχείρηση στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Για την κατάσβεση επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 ειδικά βραχιονοφόρα και υδροφόρες στον ΟΤΑ. Σε εξέλιξη νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Με σφοδρά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, απαντάει η Τεχεράνη. Άνοδο καταγράφει και σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent. Σαφές μήνυμα στην Άγκυρα μετά το πέρας της νόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας τη ιστορική ανορθογραφία την τουρκική απειλή πολέμου Κάζους Μπέλι. Τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Περισσότερα στο real.gr. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Θα απολογηθούν αύριο.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στο Ρέθυμνο.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Πόλη αυξημένη στον Κυφισό από Αγίου Σεναργύρου σε σε Γάλλιο και από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών από Χαϊδάριο στο Καραμαγκά και στην κάθο τη Μεσογείων από Χολαργό. Καθυστερήσει σημειώνονται ανατμήματα σε Κυφισία, Κατεχάκη και Αλεξάνδρα, στου δρόμου γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό από Δημοκρατία έω Ηρακλείου και στι εξόδου για Λαμία.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Φυσικά θα πάμε και στο θέμα του Άργους και στον πολύ σοβαρό τραυματισμό ενός 20χρονου από πυροβολισμούς αστυνομικών. Ο 20χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του.
1: Στην εντατική είναι το παλικάρι.
0: Στην εντατική του ΚΑΤ. Θα αναφερθούμε εκτενώς λίγο μετά τις 9 γιατί είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Καλημέρα και στον Σπύρο. Κανονιές λέει δεν ακούω σήμερα. Αγαπητέ Σπύρο, τις έριξα χθες τις κανονιές. Πόσες άλλες να ρίξω.
1: Τώρα, επειδή λες για κανονιές, ο Βασίλης από τον Άγιο Στεφάνο πρωί-πρωί έστειλε και λέει. Να σου πω, βέβαια λέει. Πες ότι σήμερα δεν ακούσαμε κανόνια γιατί ο μοντέρο που πήρε ο Λιοκός είναι ατομική βόμβα.
0: Καλά, αυτό το ξέραμε, ρε παιδιά, ένα μήνα τώρα.
1: Δεν ξέρω. Σιγά. Εγώ δεν λέω ότι λέει ο Βασίλης.
0: Σου είπα εγώ.
1: Εμείς με τον Νίκο είπαμε εμείς τίποτα για κανονιές, Νίκο μου. Είπα εγώ τίποτα για
0: κανονιές. Ήρθε τώρα για μπουσέ, λέει. Μπούγκα.
1: Εγώ είπα μπράβο. Βέβαια, βέβαια.
0: Πάλι το Μιτσάρας, τον Μπατίστο, δηλαδή όλο έρχονται.
1: Τα έχεις πει από χθες.
0: Μα με προκαλούν.
1: Από χθες. Πότε σε προκαλούν. Εμείς σε προκαλέσαμε. Και εμείς πέραν τον Μοντέρο, αλλά δεν σε προκαλέσαμε.
0: Μου ανοίγεται το στόμα.
1: Εμείς λέμε μπράβο στον Μπατίστο. Εγώ χαίρομαι που και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός παίρνουν μεγάλους παίκτες. Και ο Παναθηναϊκός πιο πολλούς.
0: Μπράβο, παιδί μου. Καλημέρα και στον Χρήστο. Τι βαθιά φιλία, ρε παιδιά, μεταξύ Ερντογάν λέει και Ντόναλτ, χοντρές προσωπικές business κάνουν παρέα. Τα κονομάνε χοντρά και όλα είναι με λίγα άλλα από παλιά. Όχι τώρα, δεν είναι τωρινό φαινόμενο.
1: Έτσι είναι.
0: Από παλιά έχουν κάνει δουλειές, έχουν ακουστεί πολλά και για επιχειρήσεις του Τραμπ στην Τουρκία και για δουλειές με τους γαμπρούς εκεί πέρα του Ερντογάν. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Για να κλείσουμε την ενότητα με τη σύνοδο κορυφής, αναφέρθηκε λίγο πριν τους τίτλους η Αμαλία. Ο Τραμπ έκανε επίθεση σε όλους, έκανε επίθεση στην Ισπανία, λέγοντας ότι είναι ένας απέσιος εταίρος. Που δεν θέλω να έχω καμία εμπορική σχέση μαζί του και μάλιστα προτρέπω τον κόσμο να μην επισκέπτεται τελικά την Ισπανία. Στη συνέχεια ο Σάντσεθ ρωτήθηκε και λέει: Εμείς, μια χαρά λέει τα είπαμε, συζητήσαμε για το Μουντιάλ και για τον Γκολφ. Μέσα δηλαδή στην αίθουσα συζητούσε με τον Σάντσεθ για Μουντιάλ και Γκολφ και βγήκε έξω να πει ότι είναι απέσιος εταίρος. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί τους και πάλι γύρισε στον Ρούτε, σε ποιον άλλον, και του λέει: Δεν θέλω να μιλάς μαζί τους. Δεν θέλω να έχει καμία σχέση μαζί. Άκουγε ούτε παιδιά, ούτε άγαλμα.
1: Άγαλμα. Τσιμουδιά δεν έβγαλε. Και καλά, δεν χρειάζεται. Ό,τι του λέει ο Τραμπ κάνει. Αλλά εγώ θεωρώ ότι όντως δεν θα ξαναμιλήσει στο Σάντζεθ ο Ρούτε. Δεν, δηλαδή, δεν χρειάζεται και πολύ.
0: Ο Τραμπ θυμήθηκε μέχρι και την απειλή του κομμουνισμού, την οποία είχε αναφέρει και πρόσφατα. Ρωτήθηκε όμως και είπε ότι ο κομμουνισμός, αν ήταν επιτυχημένος, λέει, εγώ θα ήμουν ο πρώτος κομμουνιστής, θα ήμουν, λέει, σαν τον Λένιν.
1: Ναι.
0: Έτσι είπε. Αλλά
1: τρίζουν τα κόκαλα του Λένιν. Τρίζουν, θα τρίζουν σίγουρα.
0: Ήταν λέει καταστροφή. Γιατί είχε εξασφαλισμένη στέγη, λέει, για 12 μήνες, αλλά ζούσε σε άθλιες συνθήκες. Έτσι είπε ο Προεδράρας. Γιατί ναι. Αναφέρθηκε σε πολλά θέματα. Σας είπαμε μερικά από αυτά. Μεταξύ άλλων, ενδιαφέρον είχε από τη Σύνοδο και η τοποθέτηση του Μακρόν. Επιβεβαίωσε ότι γίνονται συζητήσεις ώστε να πάρει η Τουρκία το γαλλοϊταλικό αντιαεροπορικό σύστημα SAMP-T. Οπότε υπάρχει και αυτό στο τραπέζι. Και η συμφωνία, η αμυντική συμφωνία μεταξύ Βρετανίας και Τουρκίας που αναφέραμε χθες. Και για να κλείσουμε, ο πρόεδρος Ερντογάν έκανε δώρο σε όλους τους ηγέτες.
1: Τι να πω πραγματικά, ένα περίστροφο λέει.
0: Τους έκανε δώρο λοιπόν από ένα περίστροφο.
1: Και σφαίρες.
0: Με χαραγμένο το όνομά του μάλιστα πάνω στο περίστροφο. Και ένα κουτάκι σφαίρες.
1: Πραγματικά αυτό δηλαδή με ξεπερνούν κάποια πράγματα. Δηλαδή αυτό ήταν το δώρο του Ερντογάν στους ηγέτες που συμμετείχαν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πραγματικά το περίστροφο χαραγμένο με το μονογραμμά του μαζί με σφαίρες.
0: Από εκεί και πέρα η Σύνοδος πήρε απόφαση για στρατιωτική βοήθεια ύψους 140 δισεκατομμυρίων στην Ουκρανία, καθώς και τη δυνατότητα η Ουκρανία να μπορεί να κατασκευάσει Patriot. Και τι είπε εκεί ο Τραμπ, άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι εντάξει λέει, γίνεται ο πόλεμος, συνεχίζεται, αλλά είναι όπως βλέπεις λέει δύο παιδιά στο πάρκο να τσακώνονται. Μερικές φορές λέει είναι καλό να τα αφήσεις λέει λίγο να πλακωθούν, ώστε μετά να ηρεμήσουν λέει και να τα βρουν. Άκου παράδειγμα που έδωσε ρε παιδιά για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.
1: Ναι, είναι απίστευτο, απίστευτο.
0: Πρέπει να αφήνεις τα παιδιά να τσακώνονται, να πλακώνονται. Και βέβαια το άλλο μέτωπο.
1: Τι θα ζήσουμε ακόμα, θέλω να πω.
0: Γιατί άνοιξε το στόμα του για όλα τα θέματα. Το άλλο θέμα φυσικά είναι το θέμα του Ιράν, εκεί όπου είπε ότι είναι αποβράσματα οι Ιράνοι.
1: Απέσιοι
0: τύποι, είναι ψεύτες, δεν θέλω να μιλάω μαζί τους και ξεκίνησε τα νέα χτυπήματα.
1: Ναι,
0: 90
1: στόχους έχουν χτυπήσει οι Αμερικανοί στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και τώρα λέει ο Τραμπ δεν ξέρω αν αξίζουν τη συμφωνία. Αν αξίζουν συμφωνία, αλλάζει τελείως το παιχνίδι. Βεβαίως αυτά λέγονται τώρα. Τώρα στο παρασκήνιο ότι γίνεται και οι διεργασίες και οι συζητήσεις συνεχίζονται να ξέρετε για τη συμφωνία. Πάντως έχουμε αλλεπάλληλα χτυπήματα. και ανάφλεξη με το πετρέλαιο να ύπταται. Τώρα κάτσε να δούμε, Ιωσήφ μου, επειδή είπαμε γι' αυτό και πόσο είναι και το πετρέλαιο σήμερα. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Ναι. Είναι κοντά στα 78,5 δολάρια το βαρέλι, εκεί που το είχαμε στα 71. Τώρα είναι στα 78-79 και ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Αρχίσαμε πάλι λοιπόν. Ακριβώς. Με αυτόν που έχουμε μπλέξει, παιδιά, τον παρανοϊκό, γιατί πρόκειται παρανοϊκού. Έτσι είναι παράφρονα. Δηλαδή το καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται για πάρα πολύ, άσε που το επιβεβαιώνει καθημερινά. Δεν πρόκειται να ησυχάσουμε ποτέ.

0: Στη συνέχεια θα αναφερθούμε και στο θέμα των φορολογικών δηλώσεων.
1: Ναι.
0: Γιατί πάμε μάλλον για παράταση.
1: Γιατί τελειώνουν 15 Ιουλίου κανονικά. Είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τους. Φαίνεται ότι θα δοθεί μια εβδομάδα παράταση. Θα πούμε για τους ανελκυστήρες, γιατί και εκεί έχουμε παράταση. Άρα έχουμε χρηστικά νέα που είναι σημαντικά και αφορούν τον κόσμο.
0: Αλλά και για τις θέσεις σε πάρκινγκ.
1: Καλά, εκεί
0: τι γίνεται
1: χαμός.
0: Εκεί με το πάρκινγκ στην Αθήνα που έχουν φτάσει οι τιμές.
1: Δεν μπορεί να φανταστείς.
0: Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ γιατί δεν έχω αυτοκίνητο.
1: Εγώ όμως, επειδή χρησιμοποιώ πάρκινγκ σε διάφορες περιοχές και κυρίως του κέντρου, είναι οι τιμές εξωφρενικές. Πριν από μία εβδομάδα στο Κολωνάκι για μία ώρα 18 ευρώ. 18 ευρώ για μία ώρα.
0: 18 ευρώ η ώρα.
1: Η μία ώρα που ήμουν εκεί. Έτσι. Και μάλιστα μου λέγανε κάποιοι εκεί που ήμασταν, περιμέναμε τα αυτοκίνητά μας, ότι όταν θες να βγεις βράδυ στο Κολωνάκι, κάποιοι άνθρωποι βγαίνουν το βράδυ να πιούν το ποτό τους να φάνε, επειδή ανεβαίνουν οι τιμές και μάλιστα επειδή υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον, πρέπει να κάνεις προκράτηση. Να πάρεις τηλέφωνο και τους πεις ότι στις 9 η ώρα θα είμαι. Αυτό είναι το αυτοκίνητό μου μετά την πινακίδα και θα είμαι εκεί. Γιατί διαφορετικά δεν βρεις ούτε επιπληρωμή. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. 18 ευρώ μία ώρα, 13, 12. Δηλαδή μονοψήφια νούμερα παίζουν σε περιοχές Άλεξ, εκτός κέντρου.
0: Να κάτσε για παράδειγμα, γιατί έχουν σήμερα θέμα,
1: ναι,
0: τα νέα.
1: Ναι.
0: Για το πάρκινγκ και για τις χρεώσεις που υπάρχουν. Είναι όπως τα λες τα πράγματα. Μιλάμε για τιμές χρυσάφι για μία θέση. Πρόσεξε να δεις τώρα. Κολωνάκι, όπως είπες, η πρώτη ώρα είναι από 12 έως και 18 ευρώ, σε επιβεβαιώνει.
1: Είδες που στο πά.
0: Από 12 έως και 18 ευρώ η ώρα. Κάθε επιπλέον ώρα 2 με 3 ευρώ. Καλά, για ενοικίαση και τα λοιπά, άστο. 550 ευρώ το μήνα για να νοικιάσεις μια θέση πάρκινγκ. Αγορά μέχρι και 200.000. Πάμε τώρα σε άλλη περίπτωση. Κυψέλη. Η πρώτη ώρα είναι από 5 έως και 8 ευρώ. Κηφισιά. Η μισή ώρα είναι 6 με 7 ευρώ. Ολόκληρη ώρα 11 ευρώ. Για μία ώρα, έτσι. Για μία ώρα για να βάλεις το αυτοκίνητό σου. Ζωγράφου, δύο πρώτες ώρες από 6 έως 8 ευρώ. Παγκράτη, πρώτη ώρα από 6 έως 9 ευρώ. Γλυφάδα, 9 με 10 ευρώ η ώρα. Το πάρκινγκ, μία ώρα πάρκινγκ στην Γλυφάδα.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν τιμές.
0: Και στην Καλυθέα, από 6 έως 9 ευρώ η πρώτη ώρα.
1: Εκεί εγώ διαβλέπω και μια σχροκέρδια και σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή δεν ήταν τιμές των πάρκινγκ έτσι πριν από 2-3 χρόνια. Ναι, ήθελες κάποια χρήματα, αλλά όχι 12 και 13 και 18 ευρώ την ώρα. Δεν ξέρω αν πρέπει να γίνουν κάποιοι έλεγχοι. Και, ή είμαστε ελεύθεροι αγορά και ο καθένας βάζει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Αλλά πραγματικά πια. Δηλαδή, πώς να σου πω, είναι πιο φτηνά θα σου έρθει να πάρεις ένα ταξί να πας.
0: Όντως.
1: Όχι, εγώ πραγματικά το κάνω πια. Αυτό κάνω. Το αφήνω κάπου, ή παίρνω το μετρό και κατεβαίνω, ή το αφήνω κάπου και δίνω 3-4 ευρώ. Πάω, παίρνω μετά ένα ταξί και ξαναπώ στο αυτοκίνητο. Δεν αξίζει 18 ευρώ.
0: 18 ευρώ
1: και
0: η
1: 12
0: ώρα.
1: Και 14.
0: Και 3 ευρώ μετά από εκεί και πέρα για όσο μείνεις παραπάνω. Δεν αξίζει. Πραγματικά παίρνεις ένα ταξί και έχεις ήσυχο το κεφάλι σου. Αλλά και οι αγορές, ρε παιδί μου. Και η ενοικίαση, δηλαδή βλέπεις τιμές ας πούμε από 150 μέχρι και 500 ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις το μήνα. Ή η αγορά έχει ξεφύγει, είναι σαν να παίρνεις ένα διαμέρισμα.
1: Ναι, και λέει η Χριστίνα, η συσσεδοσία στα πάρκινγκ του Κολωνακίου είναι χωρίς όρια. Δεν υπάρχει κάποιος ελεκτικός μηχανισμός. Τι θέλουν, ότι είναι ζυρίχη? Τουλάχιστον όταν κυκλοφορείς στη ζυρίχη αισθάνεσαι ότι είσαι σε μια όμορφη πόλη. Βλέπεις τώρα, αμέσως λοιπόν στέλνουν μηνύματα. Και ο κύριος Δημητριάδης λέει ότι να παίρνει ταξί.
0: Ναι,
1: αυτό που
0: είναι καλύτερα με ταξί. Αλλά οι τιμές, ακόμα και για την αγορά, όταν βλέπεις τιμές από 150.000 έως και 200.000 για μία θέση στο κέντρο της Αθήνας.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Είναι σαν να παίρνεις ένα διαμέρισμα,
1: ναι,
0: κανονικά.
1: Κανονικά, βεβαίως.
0: Ακριβώς.
1: Βεβαίως.
0: Πάρα πολλά μηνύματα για τη μεγάλη φωτιά αυτή στον Ασπρόπυργο. Ο ακροατής μας λέει ότι έχει έρθει και 112 στο Ήλιον για τον καπνό. Ενώ ο Ζαχαρίας, ο οποίος είναι στην περιοχή, είναι στον Ασπρόπυργο, μας έστειλε και τη φωτογραφία. Με τον πυκνό μαύρο καπνό, αλλά ταυτόχρονα και το 112 το οποίο έχει πάει στους κατοίκους εκεί της περιοχής. Ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ.
0: Επαναλαμβάνουμε, είναι φωτιά σε επιχείρηση εμπορίου ανακύκλωσης μετάλλων στη Συμβολή Οδών Μεγαρίδος και Χίου εκεί στον Ασπρόπυργο. Στον Ασπρόπυργο, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο.
1: Ωραία, είναι η ώρα για τον Παναγιώτη Βολάνιο, γιατί είναι η ώρα της κίνησης. Παναγιώτη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ γύρω από τις οδούς Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα. Μόλις γνωστοποιήσει και η τροχέα ποιοι δρόμοι είναι συγκεκριμένα, θα ενημερώσουμε και εμείς τους ακροατές. Απλά τώρα έχουν γίνει αυτές οι ρυθμίσεις για να διευκολυνθεί εκεί και η πρόσβαση της πυροσβεστικής στο σημείο. Στα τη κίνηση με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο, από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου τηλεφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνίνει η ροή στην άνοδο Τσαρδιτού και στη Βασιλίση Σοφίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδο Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Βύρωνα και του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Χαμός γίνεται δηλαδή, Παναγιώτη, με αυτό καταλαβαίνω και σήμερα.
2: Έχει, ναι, και πάμε και στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμμο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμμο Πλακεντίας μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
0: Εγώ δεν του μιλάω σήμερα για να μην τον προκαλέσω, όπως κατάλαβες. Η επικοινωνία ήταν ανάμεσά σας.
1: Τυπικά πράγματα, παιδιά. Αυτό.
0: Έτσι, γιατί όπως μου λέει και ο Godzilla εδώ, δεν ξέρω πώς πάει η ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία. Πάντως η παναθηναϊκό-γαλλική συμφωνία πάει τρένο. Τρεις παίκτες μέχρι τώρα. Έχουμε πάρει όλη τη front line της Εθνικής Γαλλίας.
1: Μάλιστα.
0: Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Φαλ. Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία.
1: Μάλιστα.
0: Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ.
0: Μπράβο, μπράβο, παιδί.
1: Εγώ θέλω να πω ότι σήμερα θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία για τις Βάγιας Νέστορα, που τη δολοφόνησα. Στον Άγιο Νικόλαο Κοζάνη στις 12 και θα είναι παρουσία του κύριου Γιάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Θα είναι και η κόρη της. Χάθηκε τόσο άδικα αυτή η γυναίκα, πραγματικά τόσο άδικα. 12 η ώρα λοιπόν σήμερα η εξόδιος ακολουθία.

0: Real FM.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
7: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, είναι τεράστια η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στη συγκεκριμένη επιχείρηση υπάρχει και μεγάλη δεξαμενή με προπάνιο στο εσωτερικό. Και γι' αυτό είναι τεράστια η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Είναι και πολύ έντονο το σύννεφο αυτό με το μαύρο καπνό, το οποίο υπάρχει στην περιοχή και μας στέλνετε και εσείς σε φωτογραφίες. Ενώ έχει σταλεί και μήνυμα 112 σε κατοίκους των περιοχών εκεί γύρω από τον Ασπρόπυργο μέχρι και το κέντρο. Μας είπανε.
1: Ο Μιχάλης. Και καλημέρα στο Μιχάλη.
0: Και στο κέντρο.
1: Το τοξικό νέφος και αυτό που θα σχηματιστεί.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι το είδαμε και στο Παλαιόκαστρο και στη Θεσσαλονίκη.
0: Γίνονται και ρήψεις από ελικόπτερο.
1: Α, μάλιστα.
0: Πέρα από τα οχήματα της πυροσβεστικής.
1: Πυκνός και μαύρος καπνός.
0: Υπάρχουν και ελικόπτερα εκεί που κάνουν ρήψεις αυτή την ώρα.
1: Μάλιστα. Πάμε λίγο στα χρηστικά, να ξεκινήσουμε τις φορολογικές δηλώσεις, που η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τους είναι η 15η Ιουλίου. Φαίνεται όμως ότι το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να δώσει παράταση μιας εβδομάδας. Άρα, μέχρι 22, έτσι, μέχρι 22 Ιουλίου φαίνεται ότι θα πάει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Όσοι λοιπόν τα έχετε αφήσει τελευταία στιγμή, μάλλον θα δοθεί μια εβδομάδα παράταση.
0: Είναι περίπου, λέει Αμαλία, 900.000 δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί.
1: Περίπου, ναι, 900.000. Εντάξει,
0: οπότε 900.000 τώρα σε. Πόσο έχει ο μήνας σήμερα, 9, σε 6 μέρες είναι πάρα πολύ δύσκολο και θα πιεστούν πάρα πολύ και οι λογιστές.
1: Οι λογιστές, γι' αυτό δίνεται και μία εβδομάδα παράταση, θεωρώ, γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός των φορολογικών δηλώσεων που δεν έχουν υποβληθεί. Ας το γνωρίζουν αυτοί που το άφησαν τελευταία στιγμή. Εντάξει, έτσι έχει και αλλιώς. Θέλω να πω, έχει ανοίξει από το Μάρτιο η πλατφόρμα. Άρα. Το TaxNet. Θα έπρεπε όλοι να κάνουμε νωρίς τις δηλώσεις. Δηλαδή δεν έχει και νόημα.
0: Αφού
1: γιατί
0: το ξέρεις,
1: η τελευταία, ότι... η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος είναι 31 Ιουλίου.
0: Τώρα.
1: Άρα δεν έχει, δηλαδή είτε την κάνεις, πρέπει να τα δώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση ότι θα κερδίσεις κάτι. Πάντως φαίνεται ότι θα δοθεί μια εβδομάδα παράταση. Παράταση όμως είχαμε και για την απογραφή των ανελκυστήρων. Βασικά έχουμε μια νέα μεταβατική διαδικασία με βάση τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και θα ψηφιστεί σήμερα. Το Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων, λοιπόν, θα συνεχίσει να δέχεται δηλώσεις και μετά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας έως τις 10 Ιουλίου του 2027 δίνεται δυνατότητα απογραφής χωρίς πρόστιμο για συγκεκριμένες κατηγορίες ανελκυστήρων που δεν έχουν καταγραφεί εμπρόθεσμα. Άρα δίνεται παράταση ενός έτους. Το 27, 10 Ιουλίου 27 λίγη. Η ρύθμιση αφορά όμως ιδιοκτήτες ακινήτων, διαχειριστές πολυκατοικιών, συντηρητές και καταστάτες ανελκυστήρων, καθώς επιχειρεί να κλείσει τα κενά που προέκυψαν μετά τη λειτουργία του Μητρώου. Στόχος είναι να ολοκληρωθεί σταδιακά η καταγραφή του συνόλου των ανελκυστήρων και από εκεί έχουμε λίγες δηλώσεις. Ενώ αυτή είναι μια απλή απογραφή που μπορεί να την κάνει στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης πολύ εύκολα. Έτσι δίνεται παράταση ενός έτους.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο. Στέλνει μήνυμα. Μία μπακέτα, λέει, στην Αλόνισο, τυρί και ντομάτα 16 ευρώ. Απίστευτο, καλημέρα. Είναι λίγο σοκαριστικό τώρα. Μία μπακέτα με τυρί και ντομάτα 16 ευρώ.
1: 16 ευρώ.
0: Τι είναι, ρε παιδιά. Καλημέρα στον Πάνο στην Ελβετία. Ακούγοντας νωρίτερα τις τιμές για το πάρκινγκ, μην ξανακούσω, λέει, ότι η Ζυρίχη είναι ακριβή. Παράντε πλάτσι στο κέντρο των τραπεζών 5 έως 7 ευρώ την ώρα. Μόνο εκεί, λέει, 50 λεπτά έως 2 στα περισσότερα. Ακούς τιμές για το πάρκινγκ εκεί στην Ελβετία. Μάλιστα. 5 έως 7 ευρώ την ώρα. Εμείς είμαστε.
1: Δεν είμαστε Ελβετία όμως.
0: Καλά τώρα, εντάξει. Εμείς είμαστε πολύ πιο μπροστά.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Άλλος ακροατής, δεν με απασχολεί καθόλου που θα παρκάρω. Κινούμαι πάντα με το ποδήλατό μου και είμαι ήσυχος. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον και το πιο ωραίο ντεκόρ στα καταστήματα που το έχω πάντα κοντά μου. Καλημέρα, φίλε, και να συνεχίσεις με το ποδήλατό σου. Καλημέρα και στον Γιάννη, τον οδηγό του φορτηγού που μας ακούει σήμερα από την Στουτγκάρδη. Για τις τιμές πάρκινγκ, λέει, θέλω να σας πω. Συνήθως αποφεύγω να πηγαίνω με το αυτοκίνητό μου στο κέντρο της Στουτγκάρδης, αλλά έπρεπε να πάω την προηγούμενη εβδομάδα και πλήρωσα για πάρκινγκ σε δρόμο 3 και 25 για 2 ώρες και 30 λεπτά. Ενώ σε ιδιωτικά πάρκινγκ, σε κτίρια, οι τιμές είναι από 3,5 έως 4,5 την ώρα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, και εκεί είμαστε οι πιο ακριβοί. Και εκεί είμαστε οι πρωτοπόροι. Δηλαδή, βλέπεις εδώ πέρα τώρα Ζυρίχη, Στουτγκάρδη, ενδεχομένως θα έρθουν και άλλα μήνυματα και είναι από 3 έως 4 ευρώ
1: την ώρα.
0: Την ώρα, και εμείς εδώ έχουμε φτάσει στο κέντρο μέχρι και τα 18.
1: Ακριβώς. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, τώρα στα Lidl ανακάλυψε πάνω από 30 αγαπημένα προϊόντα σε extra-extra large συσκευασίες για να έχεις περισσότερη απόλαυση και μεγαλύτερη οικονομία. Από τριμμένο Emmental, Gouda και mini mozzarella μέχρι high protein πουτίνκα ή μυγδάλι σε διάφορες γεύσεις, σαλάμι αέρος, λουκάνικα και φυσικό χυμό πορτοκάλι. Και φυσικά δεν λείπουν τα σπανακοπιτάκια, τα νιόκι πατάτας, οι μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλου, τα αμύγδαλα, τα τραγανά φιστίκια με επικάλυψη και τα αποξηραμένα κράμπερι. Περισσότερη ποιότητα, περισσότερη απόλαυση, γιατί αξίζει.
0: Καλημέρα και στον Αντώνη. Καλά τα λέτε, λέει, για το πάρκινγκ, αλλά αυτό που κάνει η κυρία Αμαλία είναι θεϊκό.
1: Ναι.
0: Πάει ως ένα σημείο
1: δεν
0: με το αυτοκίνητο και μετά παίρνει ταξί.
1: Ακριβώς, γιατί μετακινούμε, γιατί έχω δρομολόγιο, γι' αυτό το κάνω. Ναι, τι να κάνω, δεν έχω άλλη επιλογή. Μου έρχεται πιο φτηνά.
0: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο για την Συμφωνία Κυρίων. Θα τα πούμε στη συνέχεια, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί σήμερα θα πραγματοποιηθεί και η συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Θεοδωρικάκου και των εκπροσώπων των βιομηχανιών τροφίμων και των σούπερ μάρκετ.
1: Θα με κλειδώνει η συμφωνία, όπως φαίνεται. Να πούμε λίγο για τη φωτιά στο Σιμανόγλιο. Λέει, σύμφωνα με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, κάποιος έβαλε φωτιά σε στρώμα. Και μάλιστα λέει, είναι νεκρή, έτσι, μια 90χρονη γυναίκα. Κατά τη μεταφορά της. Όχι από τη φωτιά, έτσι μάλλον αγχώθηκε. Αυτό σας το λέω γιατί είναι στα sites. Άρα λοιπόν, καταστράφηκε η κλινική στο Σιμανόγλιο μετά από φωτιά σε δωμάτιο. Και κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα.
0: Μάλιστα. Απίστευτο. Είναι η φωτιά η οποία ξέσπασε το πρωί, λίγο μετά τις 5, στο Σιμανόγλιο. Τέθηκε γρήγορα υποέλεγχο μετά την παρέμβαση και τον εργαζόμενο.
1: Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι είναι νεκρή, 90χρονη, δεν έχει σχέση με τη φωτιά. Μόλις τώρα το είδα, γι' αυτό το λέω. Ενώ πριν δεν έχει σχέση με τη φωτιά, η νεκρή 90χρονη στο Σιμανόγλιο.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να...
7: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
8: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
9: Αν ψήνω, με λέει...
8: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
9: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
8: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
9: Τι ερώτηση.
8: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
9: Αυτό ξαναπες.
8: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
10: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
11: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold, συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Αγίου Αναργύρου έως Μοσχάτο και από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Κηφισία στον άξονα Χαλάνδρε Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά και από Ελαιώνα έως Εγάλαιο, στην άνοδο του Συγκρού και στην κάθοδο της Μεσογείου από Χολαργό. Καθυστέρηση μένονταν τμήματα σε Κατεχάκη Αλεξάνδρα, στη Βασιλή Σοφία προς Σύνταγμα και στην Αττική Οδό από Δημοκρατία έως Ηρακλείου, από Μαραθώνο έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο. Για την κατάσβηση επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες στον ΟΤΑ. Πριν από λίγο στέλνει μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν οι κάτοικοι της περιοχής. Η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της Αγίου Γεωργίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζονται νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Με σφοδρά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, απαντάει η Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του, ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία, ωστόσο δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο η Τεχεράνη αξίζει κάτι τέτοιο. Άνοδο καταγράφει και σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent. Σαφές μήνυμα στην Άγκυρα μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας ιστορική ανορθογραφία την Τουρκία απειλή πολέμου Κάζους Μπέλι. Τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για την πώληση των μαχητικών στην Άγκυρα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγο πριν να χωρίσει από την τουρκική πρωτεύουσα. Συνάντηση με εκπροσώπους της αγοράς θα έχει σε 11 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, προκειμένου να οριστικοποιήσουν τη λίστα με τα προϊόντα που θα μειωθούν οι τιμές τους από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Αύριο θα απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί που προβόλησαν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του 21 ετών κεντρικού αμυντικού Χρήστο Αλεξίου με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τη βουλγαρική Λουτογκόριτς για την απόκτηση του Σέρβου μεσοεπιθετικού Πέταρ Στάνιτς. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Πρόσκαιρη μεταβολή με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Το βράδυ τα φαινόμενα βαθμία θα υποχωρήσουν. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Ωραίο ρε παιδί μου το Κόκομο, η Γκαρούμπα, η Τζαμέικα, οι Μπαχάμες, γενικά η Καραϊβική. Δεν λέω, ωραία είναι, αλλά είναι και λιγάκι μακριά και σαν την Ελλάδα δεν έχει. Σαν τις ομορφιές της Ελλάδας δεν έχει σε καμία περίπτωση. Συμφωνεί η Αμάλια Κάτσου, να ξέρετε. Τώρα βέβαια θα μου πεις, ναι, αλλά πού, πώς πάμε ακτοπλοϊκά, ακριβά το ένα, το άλλο, μην ταλαιπωρηθώ. Οπ, σου έχω πρόταση. Αν λοιπόν αναζητάς ένα καλοκαιρινό προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση και εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort σε περιμένει στο Λουτράκι. Ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο ριζόρτ χτισμένο σε ιδιωτική Χερσόνησο, με πολυτελή δωμάτια και βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μια premium εμπειρία φιλοξενίας μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Ιδανικό λοιπόν, κοντά στην Αθήνα, σε μία ώρα το πολύ είσαι εκεί, έχεις ήσυχο το κεφάλι σου, απολαμβάνεις τη θέα στον Κορινθιακό κόλπο, σε 5 λεπτά είσαι στο κέντρο του Λουτρακίου, σε 10 λεπτά είσαι στη λίμνη της Βουλιαγμένης,
1: πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Σε 10 λεπτά είσαι στον αρχαιολογικό χώρο και απολαμβάνεις μοναδικές στιγμές χαλάρωσης, εκεί στο Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort. Εκεί θα σε πάω Κάτσου. Που δεν θα έχεις και πρόβλημα με το παρκάρισμα, γιατί βλέπεις τι γίνεται από την ώρα που το αναφέραμε.
1: Βέβαια.
0: Γιάννης, Μαδέιρα, 5 ευρώ το πάρκινγκ. Μία ώρα, 5 ευρώ στη Μαδέιρα. Χριστίνα, είμαστε άξεστοι, λέει, για αυτά που συμβαίνουν στο κομμάτι των πάρκινγκ και γενικότερα της ακρίβειας. Καθιερώσαμε τη λογική ότι αρπάξει ο εαυτός μας και γι' αυτό υπάρχει αυτή η ασυδοσία. Καλημέρα, Χριστίνα. Χρήστος, Βαρκελόνη. Βαρκελόνη, έτσι, άκου. Χρεώνουν ανά λεπτό 4 λεπτά, 0,04 μάλλον, του ευρώ για την πρώτη ώρα. Για τις επόμενες ώρες 0,06 και γίνεται ειδική συμφωνία αν μείνει όλο το βράδυ το αυτοκίνητο. Ο Λευτέρης, έτσι όπως πάει δηλαδή, λέει, στην Ελλάδα, συμφέρει κάποιος να κάνει παράνομο παρκάρισμα και στο τέλος, αν φας την κλίση, θα σου έρθει πιο φθηνά από ότι να πληρώνεις αυτές τις τιμές. Καλημέρα και σε σένα, Λευτέρη. Πανάκριβα είναι τα πάρκινγκ.
1: Εγώ στο
0: όπως τα είπαμε και την προηγούμενη ώρα, όταν φτάνουν από 12 έως 18 ευρώ την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Και περιφερειακά βλέπεις τιμές οι οποίες κυμαίνονται 7, από 8, 9, 10 μέχρι 10, και 12.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Νέα Σμύρνη, ας το πούμε. Έτσι. Εκεί που ήταν 2-3 ευρώ έχει πάει 7-8.
0: Και
1: την
0: εκεί
1: ώρα.
0: Λοιπόν είμαστε πρωταθλητές. Τρώνε όλοι τη σκόνη μας, όπως καταλάβατε, ακόμα και για τις τιμές στο πάρκινγκ. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Αν κάποιος ξέρει να ξεματιάζει, ας ρίξει ένα ξεματιάσμα και στην Αμαλία. Κάτσε ένα ματιασμένο το πουλάκι.
1: Μπράβο, αγάπη μου. Μπράβο.
0: Πέρα, ναι.
1: Τι να κάνω, τι να χασμουριέμαι γι' αυτό, λέγει, να σας το πω εγώ που δεν έχω πρόβλημα.
0: Ματιάσανε,
1: δεν κοιμάμαι τις ώρες που πρέπει. Άρα κάποια στιγμή προς το τέλος της εβδομάδας καταλαβαίνεις.
0: Αρχίζει και τρεκλίζει ο Τρίφωνας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Στο διαφημιστικό διάλειμμα, εντωμεταξύ, το κυρίαρχο θέμα συζήτησης με την κυρία Κάτζου και τον κύριο Σαπρανίδη ήταν το παγωτό. Πού θα βρούμε παρφέ βουτυράτο, εκείνο το παλιό, το κλασικό, το βουτυράτο, το παχύρευστο, το παρφέ.
1: Αν σας παρακαλώ
0: με
1: πολύ.
0: Με τα φρούτα και την ψημένη
1: είναι,
0: την καραμέλα.
1: Έχει πραγματικά άγχος και έχει προβληματιστεί πάρα πολύ ο κυρίος ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Αν ξέρετε κάποιο ζαχαροπλαστείο που έχει αυτό το ωραίο το παρφέ με τη μέσα, με την καραμέλα, έτσι.
0: Την ψημένη.
1: Την ψημένη, βεβαίως.
0: ναι.
1: Και ο φίλος μας ο Χριστόφορος, ναι, και για, ναι, τον, ναι, Χριστόφορο, στείλτε μας.
0: Το βουτυράτο.
1: Ναι, ξαναλέω.
0: Το παχύ.
1: Αυτό που τρώγαμε παιδιά,
0: αυτό,
1: βρε παιδί
0: που
1: μου.
0: Αυτό που τρώγαμε παιδιά. Παλιά, ρε, παιδί μου.
1: Δεν έχει ψάξει, γιατί για τα γλυκά, να ξέρετε, όπου σου πει ο Καλαμαράκης, εκεί θα φας αυτό το γλακτομπούρικο, το καλύτερο. Εκεί τη Σεράνο. Εκεί πραγματικά ξέρει από γλυκά. Πραγματικά. Εξάλλου φαίνεται, δεν χρειάζεται να το πω εγώ.
0: Έλα. αλλά παρφέ δεν μπορώ να βρω.
1: Νίκο μου είπα κάτι. Λέω, φαίνεται, καλό είναι αυτό.
0: Ναι,
1: ότι είσαι γλυκός
0: άνθρωπος.
1: Γι' αυτό το λέω. Okay. Λοιπόν, δεν είπα εγώ κάτι άλλο. Όποιος έχει τη μίγα, μοιάζεται. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, στείλτε μας μηνύματα στο στούντιο papakirialfm.gr. Αν ξέρετε σε ποιο ζαχαροπλαστείο μπορεί να βρει ο φίλος μας ο Ιωσήφ Καλαμαράκης το βουτυράτο παρφέ.
0: Το παλιό, το κλασικό.
1: Άντε πάλι. Το είπαμε.
0: Να τα ξεχωρίζουμε, γιατί έχω ακούσει και κάποιος. Α, μου λένε αυτό. Πάω εκεί πέρα και μετά έρχεται η απογοήτευση. Λοιπόν, για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, σας τα είπαμε την πρώτη ώρα. Ακούσατε και την τοποθέτηση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος έθεσε δύο φορές το θέμα του κάζους Μπέλη και προσερχόμενος στη σύνοδο και αμέσως μετά στις δηλώσεις που έκανε, λέγοντας ότι πρόκειται για μια ανορθογραφία, ιστορική ανορθογραφία, και ότι ήρθε καιρός να το αφήσουμε πίσω μας. Ενώ για τα F-35 είπε ότι η Ελλάδα ήδη έχει παραγγείλει τα δικά της και ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίζουν την εκπαίδευση στα F-35 το 2027 και ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για να τα πάρει η Τουρκία.
1: Εντάξει, δύο φορές έβαλε ο Πρωθυπουργός το κάζους Μπέλη. Πήγε να το. Τώρα δεν να το πω. Δεν απάντησε για το κάζους Μπέλη ο Ερντογάν. Είπε ότι να μην μπερδεύουμε το λαό με το κάζους Μπέλη και ποιος δεν το ξέρει, ο τουρκικός λαός τι είναι κτλ. Τώρα άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αλλαγή ρητορικής για τα F-35 και από τον Τραμπ. Αυτό να το πούμε. Είπε θα το σκεφτώ. Εντάξει, εμείς θέλουμε. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι θέλει να το δώσει το Ερντογάν τα F-35, αλλά υπάρχουν νομικά κολλήματα. Οπότε το γύρισε και είπε θα το σκεφτώ.
0: Για τον ανεκδίκητο πρόεδρο Τραμπ, ό,τι και να πεις είναι λίγο, τα είπαμε για την πρώτη ώρα, όπως και για τον υποτακτικό του εκεί, τον Ρούτε, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει το θέμα με το κάζους Μπέλη και είπε ότι εγώ δεν είμαι σχολιαστής και ο ρόλος μου είναι ενωτικός, δεν μπορώ να παρέμβω σε ένα διμερές θέμα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ναι. Ενώ δέχθηκε και μία ερώτηση από τον ανώ δημοσιογράφο, ο Ρούτε, που του είπε λοιπόν ο δημοσιογράφος ότι πώς μπορείς να κάθεσαι δίπλα στον Τραμπ, να ακούς όσα ακούς και να μην λες τίποτα, δεν έχεις πρόβλημα με τον αυτοσεβασμό σου. Ακριβώς. Και η απάντηση του Ρούτε ήταν ότι ναι, ξέρετε, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει πιο ισχυρό το ΝΑΤΟ.
1: Και άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και επίσης το επεισόδιο που ξεκίνησε στο συνέδριο του Economist από αυτά που είπε για την Κύπρο, την κατοχή, την παράνομη στην Κύπρο, η κυρία Διαμαντοπούλου, απάντησε ο Νταβούτογλου ότι είπε ότι η κατοχή της Κύπρου εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και αμέσως αντέδρασε ο κύριος Τάσος Χατζηβασίλειο, υφυπουργός Εξωτερικών, μιλώντας για παράνομη κατοχή και τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
0: Από την άλλη, η Αμαλία μας είπε τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας και για τις φορολογικές δηλώσεις, όπου μάλλον θα δοθεί παράταση μέχρι τις 22 Ιουλίου, μια εβδομάδα.
1: Και για τους ανελκυστήρες, για συγκεκριμένες κατηγορίες, δείτε την τροπολογία, διαβάστε ακριβώς ποιες κατηγορίες περιλαμβάνει, μέχρι 10 Ιουλίου του, έως τις 10 Ιουλίου του 2027.
0: Και βέβαια οι τιμές πάρκινγκ, οι οποίες έχουν προκαλέσει και το έντονο ενδιαφέρον σας, το βλέπουμε εδώ στα μηνύματά σας, είναι χαρακτηριστικές οι διαφορές στις τιμές που βρίσκουμε εδώ στην Αθήνα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Είμαστε πολύ πιο ακριβοί. Πάρα πολλά μηνύματα για το παρφέ και σας ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ. Αμέσως, ο κόσμος σε καταλαβαίνει. Ένα ζαχροπλαστείο κλέβει εδώ πέρα την παράσταση.
0: Ναι. Ένα στα Πατήσια, το οποίο είναι κλασικό και πάρα
1: Έχω
0: πολύ καλό.
1: Έχω πάρει παγωτό από εκεί, όχι παρφέ όμως. Ναι. Το οποίο είναι καταπληκτικό.
0: Και ο Δημήτρης, ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, και άλλοι ακροατές μου προτείνουν λοιπόν εκεί να επισκεφθώ τα Πατήσια.
1: Μπράβο.
0: Η Αθηνά από την άλλη μας ακούει στο Λονδίνο. Καλημέρα, Αθηνά μου. Με στέλνει στην Σαρονίδα.
1: Εγώ το ξέρω αυτό το ζαχροπλαστείο στη Σαρονίδα. Δεν έχω φάει παρφέ, αλλά τα γλυκά του είναι καταπληκτικά. Δηλαδή το τυραμισού. Μ' ακούς?
0: Ναι.
1: Εκεί που σου λέει δεν υπάρχει το τυραμισού. Αλήθεια, είναι από τα καλύτερα που έχω φάει.
0: Να πάμε.
1: Να πάμε.
0: Και ο Διονύσης μου λέει για τα Πατήσια. Ο Γιώργος και η Αναστασία παρφέ βουτυρά το λέει εδώ στην Τίνο. Παπ, έρχομαι Τίνο. Καλημέρα. Σας ακούμε λέει από την Τίνο. Ενώ ο Κώστας έχει μια πρόταση που είναι πολύ πιο κοντινή. Έχει λέει εξαιρετικό τέτοιο παγωτό στην Κομωτινή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα και στην Ελένη.
0: Ναι.
1: Οι ακροατές.
0: Ναι.
1: Αμέσως. Δηλαδή, σου λέει ο άνθρωπος είχε λιγούρα για παρφέ βουτυράτο. Να τον στείλουμε στο σωστό ζαχαροπλαστείο να το φάει. Ορίστε.
0: Καλημέρα και στο Διονύση, στο Πόρτο Ράφτη. Καλημέρα στην Ελένη με το Αρμενοβίλ. Καλημέρα, Ελένη, να είσαι καλά. Και στον Σπύρο, τον πάλι, να είσαι καλά εκεί στα Καλύβια.
1: Και με, ο Μιχάλης, από την Αθήνα, σου λέει να πας στην πλατεία Κανάρια, στην Ηλιούπολη.
0: Α, βέβαια.
1: Έτσι. Ναι. Έχει το καλύτερο χειροποίητο παρφέ κρέμα που έχω φάει στη ζωή μου, λέει ο Μιχάλης.
0: Και έχω ένα φίλο από την Ηλιούπολη.
1: Ναι.
0: Και ο Χαΐρ, αυτός δεν
1: τίποτα.
0: Το ξέρει. Γιατί τον ρώτησα. Έχω έναν κολλητό από την Ηλιούπολη.
1: Εντάξει.
0: Τον ρώτησα και δεν ήξερε τίποτα. Καλημέρα και στον Μάκη. Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ
1: και ο
0: πάρα πολύ.
1: Σου λέει θα πας στα Καλύβια τώρα. Υπάρχει
0: ναι,
1: ένα ζωή.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται, χαμός.
0: Και ο Σταύρος, ευτυχώς ο Σταύρος μου δίνει τρεις διαφορετικές επιλογές. Μπράβο, παιδιά, είμαστε πολύ οι φίλοι του παρφέ από ό,τι βλέπουμε εδώ. Ενώ η Κατερίνα λέει για την Κηφισιά. Α, το κλασικό, το ορθόδοξο,
1: ναι.
0: Έτσι, το βουτυράτο.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Λοιπόν, πάμε και στα επόμενα και τα πολύ σοβαρά, γιατί όπως λέγαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, χθες είχαμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό στο Άργος.
1: Ναι.
0: Εκεί όπου ύστερα από μια καταδίωξη ενός 20χρονου που οδηγούσε ένα αυτοκίνητο Καταλήξαμε αυτός ο άνθρωπος να βρίσκεται σήμερα στην εντατική του ΚΑΤ, και να δίνει μάχη για τη ζωή του, καθώς δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι. Πυροβολισμό που προφανώς προήλθε από τους δύο αστυνομικούς που συμμετείχαν στην καταδίωξη. Για να μην τα λέμε όμως εμείς αμαλία, να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έδωσε ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Θεοδόσης Πάνου, σήμερα το πρωί, στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη και τη Στεφανία Κασίμη. Να ακούσουμε λοιπόν από τον Θεοδόση Πάνου, που γνωρίζει πολύ καλύτερα, τι ακριβώς συνέβη εκεί στο Άργος.
2: Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχουν πυροβολήσει τον 20χρονο οι αστυνομικοί διερευνώνται. Γιατί οι αστυνομικοί λένε, εμείς πυροβολήσαμε στον αέρα, όπως ορίζει ο κανονισμός, και ρίξαμε βολές ώστε να κινητοποιηθεί ο δράστης. Έχουν βρεθεί 13 κάλικες. Η διαφορά είναι ότι, όπως σας προείπα, το τραύμα εντοπίζεται στο πίσω τριχωτό της κεφαλής, στην βάση του κρανίου του 20χρονου. Επίσης 13 κάλικες βρέθηκαν στο σημείο. Όλο το σκηνικό έχει γίνει κοντά στην κοινότητα Μοναστήρι της Αργολίδας, όπου είχε εγκαταλείπει το αυτοκίνητο με το οποίο κινούνταν ο 20χρονος και είχε καταλήξει σε καταδίωξη, καθώς δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών της ΟΠΚΕ, ενώ κατά τη διάρκεια της διαδρομής, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, πέταξε και ένα πιστόλι. Ένα αεροβόλο πιστόλι, όχι πυροβόλο όπλο. Δηλαδή υπάρχει τεράστια διαφορά του αεροβόλου βέβαια από το πυροβόλο. Πυροβόλο όπλο είναι αυτά που κρατούν οι αστυνομικοί στα χέρια τους. Εγκατέλειψε λοιπόν το αυτοκίνητο σε ένα κάπως αδιέξοδο στην κοινότητα Μοναστηράκη. Εκεί υπερπίδησε ένα τυχείο και βρέθηκε στο προάβλιο ενός εγκαταλελειμμένου σούπερ μάρκετ, το κτίριο. Εκεί προσπάθησε να κινηθεί παράλληλα με έναν τοίχο του κτιρίου, ίσως να κρυφτεί. Εκεί έπεσε σοβαρά τραυματισμένος από τις σφαίρες που δέχτηκε από τα όπλα των δύο αστυνομικών. Όπως σας προείπα, οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι έριξαν στον αέρα τουλάχιστον 13 σφαίρες. Η σφαίρα όμως που έχει βρει τον 20χρονο και αυτή την ώρα νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση και δίνουν μάχη οι γιατροί για να το κρατήσουν στη ζωή, είναι στη βάση του κρανίου, στο πίσω μέρος. Οι αστυνομικοί έχουν συλληφθεί, τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και με ενδεχόμενο δόλο. Την επαύριο θα πάνε εκ νέου ενώπιον του εισαγγελέα και ανακριτή για να απολογηθούν. Να σας πω ότι το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε είναι ιδιοκτησία της μητέρας του. Άγνωστο γιατί δεν σταμάτησε. Κατά τον παρελθόν βέβαια ο ίδιος άνθρωπος είχε απασχολήσει για κατοχή σιδηρογροθιάς, ροπάλου και ενός άλλου αντικειμένου που θεωρήθηκε όπλο. Πριν από 2 χρόνια περίπου αυτό.
0: 13 σφαίρες. 13 σφαίρες.
1: Ένας άνθρωπος, δηλαδή τον κυνηγούσαν, okay, λέει ότι πήγαν να τους εμβολήσει και το καταλαβαίνω. Ένα νεαρός 20 ετών, ακούσαμε ότι είχε και ένα παρελθόν, έτσι. Αλλά αυτό και δεν λέει κάτι. Ρίχνει 13 σφαίρες. Κάποιο, λέει, τα θράψματα, λέει, τον πήραν στο κεφάλι, στο πίσω μέρος του στιγωτού, από ό,τι άκουσα τον Θεοδόση. Άρα, παιδί μου, 13. Και μάλιστα, από ό,τι άκουσα τον Θεοδόση τον Πάνου να λέει, δεν ήταν ένοπλος, δεν είχε κάποιο.
0: Είχε ένα αεροβόλο το οποίο πέταξε κατά τη διάρκεια της καταδίωξης.
1: Ναι, αλλά ήταν αεροβόλο απλό.
0: Αεροβόλο. Ένα αεροβόλο. Όχι, ναι, ένα κανονικό
1: αυτό.
0: Περίστροφο.
1: Άρα, γιατί.
0: Ένα αεροβόλο. Τώρα, 13 σφαίρες.
1: Για ποιο λόγο?
0: Σε έναν άνθρωπο που, ναι, όντως δεν σταμάτησε.
1: Κακώς δεν σταμάτησε.
0: Έλεγχο, που άλλο, προσπαθεί άλλο να διαφύγει. Αλλά 13 σφαίρες, οι οποίες τον βρίσκουν στο κεφάλι, μία τουλάχιστον εξ αυτών, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε περισσότερα, είναι ένα θέμα που σίγουρα πρέπει να ερευνηθεί. Όπως πρέπει να ερευνηθεί και το αν τηρήθηκαν οι κανόνες εμπλοκής, γιατί οι κανόνες εμπλοκής περιγράφουν ότι ο αστυνομικός μπορεί να χρησιμοποιήσει το όπλο του μόνο όταν έχει άμεση, σοβαρή, πραγματική απειλή
1: για τη ζωή του.
0: Ακριβώς.
1: Επίσης, μπορεί στον αέρα να πυροβολήσεις και να καρφωθεί η σφαίρα στο πίσω μέρος του τριχωτού της κεφαλής? Όχι, δεν το ξέρω. Αναρωτιέμαι.
0: Γιατί εύλογο ερώτημα.
1: Έτσι, αν πυροβολεί στον αέρα, μπορεί να καρφωθεί η σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού?
0: Και βέβαια πάλι υπάρχουν
1: πάλι
0: ερωτήματα.
1: Στο περιχάρο παλεύει, στην εντατική.
0: Είναι σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική του ΚΑΤ. Και εδώ είναι πάλι τα ερωτήματα σχετικά και με την εκπαίδευση των αστυνομικών και σχετικά με τα ψυχομετρικά αυτά περίφημα τεστ τα οποία περνάνε, αλλά και με τις κάμερες οι οποίες έπρεπε να υπάρχουν στους αστυνομικούς ώστε να καταγράφουν την κάθε επιχείρηση.
1: Είναι σωστέ, λέει.
0: Και οι οποίες ακόμα δεν έχουν.
1: Όχι, γιατί είναι σωστέ
0: τοποθετηθεί.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Από την άλλη πλευρά, ξαναλέω, είναι φυσικά όταν αν απειλεί τη ζωή ενός αστυνομικού, θα σηκώσει το όπλο. Λογικό είναι. Αλλά 13 σφαίρες για έναν 20χρονο που τον κυνηγάνε και βέβαια δεν σταμάτησε στον έλεγχο. Δεν θέλω να πω γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς ακόμα τι έχει γίνει, όπως το είπε ο Ιωσήφ. Αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο.
0: Μου έκανε εντύπωση και εμένα αυτό.
1: Πάρα
0: 13 κάλικες που βρέθηκαν στο σημείο.
1: Ακριβώς. Και επίσης το σημείο όπου έχει καρφωθεί η σφαίρα μου έχει κάνει εντύπωση.
0: Τώρα στο άλλο θέμα που αναφέρθηκε νωρίτερα λοιπόν η Αμαλία, είχαμε αυτή την πυρκαγιά στο Σισμανόγλιο τα ξημερώματα σήμερα το πρωί εκεί γύρω στις 5 όπου καταστράφηκε κλινική στο Σισμανόγλιο μετά από αυτή τη φωτιά η οποία προήλθε από φωτιά σε στρώμα. Ο Υπουργός Υγείας λέει ότι θα μπορούσε να έχει κάψει το μισό νοσοκομείο. Κάποιος έβαλε λοιπόν φωτιά σε στρώμα, ο ασθενής που νοσηλευόταν στο κρεβάτι το συγκεκριμένο είχε φύγει και οι αστυνομικοί τον βρήκαν στο σπίτι του.
1: Μάλιστα. Έβαλε δηλαδή τη φωτιά στο στρώμα και έφυγε.
0: Προφανώς, αυτό μένει να αποδειχθεί. Έβαλε τη φωτιά στο στρώμα, στο κρεβάτι
1: πραγματικά
0: που νοσηλευόταν, έφυγε και πήγε σπίτι του. Μένει τώρα λοιπόν να αποδειχθεί από την έρευνα που θα γίνει αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Εκενώθηκε όπως ήταν λογικό το κομμάτι αυτό από το Σισμανόγλιο. Δεν κινδύνεψε κάποιος. Βέβαια, στη συνέχεια είχαμε μία γυναίκα η οποία κατέληξε από ανακοπή. Τώρα δεν ξέρουμε αν συνδέεται αυτός ο θάνατος με τη φωτιά, εάν με έντονο άγχος αυτή η γυναίκα υπέστη το συγκεκριμένο επεισόδιο. Μένει και αυτό να το μάθουμε.
1: Καταστράφηκε πάντως μια κλινική στο Σισμανόγλιο, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καταστράφηκε.
0: Ακριβώς. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
3: Καλημέρα και πάλι. Θα αρχίσουμε με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ στον Ασπρόπυργο λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εργοστάσιο. Υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου μέχρι τη λεωφόρο ΝΑΤΟ, στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της οδού

0: και μέχρι Χαλάνδρη και στην Καφβάνα τμήματα από Μαρούσι μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη Λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στο ύψος του Παπάγου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Ηλιούπολη μέχρι Ελληνικό. Κατάμεσα τα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάληρο. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά συνεχίζει την ταλαιπωρία των οδηγών και των αντιπάλων γιατί επέστρεψαν Φορτούνης και Γιάρεμτσου.
1: Έλα, να μην έλα.
0: Πριν λείπατε ολόκληρη Εθνική Γαλλίας. Πάμε και στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
2: Ευχαριστούμε,
1: Παναγιώτη.
2: Ευχαριστούμε. Σε φτιάξω εγώ, έρχονται και άλλα μπαμπούμ.
1: Πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα, εμείς έχουμε δοκιμάσει και εγώ και ο Ιωσήφ, γιατί τον έχουμε εδώ απ' έξω και πίνουμε, ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι, τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρια. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
2: Μήνυμα και πάμε σε τίτλους. Αντώνης, αυτό που αναγνωρίζω στο βολάνιο είναι το στυλ του. Παίρνει ένα δραματικό ύφος για να μας πει τι μας περιμένει. Θα μου πεις τώρα, αφού είναι δράμα η κατάσταση, τι περιμένεις. Καλημέρα, Αντώνη.

0: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Η Στεφανή Φραπάρ ήταν η πρώτη γυναίκα ρέφερη που σφύριξε σε παγκόσμιο κύπελο ανδρών. Στη διοργάνωση του 2022 στο Κατάρ έγραψε ιστορία, διευθύνοντας την αναμέτρηση της Γερμανίας με την Κώστα Ρίκα για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων. Η Γαλλίδα διαιτήτρια είχε βοηθούς επίσης δύο γυναίκες, τη Σαλίμα Μακουσάγκα από την Ρουάντα και την Γιασμίν Ιαμάστα από την Ιαπωνία. Στο παγκόσμιο κύπελο 2026 που είναι σε εξέλιξη, η FIFA έχει επιλέξει 6 γυναίκες να είναι ανάμεσα στους 52 διαιτητές, όπου ήδη έχουν διευθύνει και παιχνίδια. Είναι οι Αμερικανίδες Τόρι Πένσο, Μπρουκ Μάγιο και Κάθριν Ντέσπριτ, η Κάτια Γκαρσία και η Σάντρα Ραμίρες από το Μεξικό και η Τατιάνα Γκουσμάν από την Νικαράγουα.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
7: Έλα ναι, πάλι χωρίσαμε.
8: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
7: Δηλαδή τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
8: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile.

0: App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη πυρκαγιά σε επίθριο χώρο επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν έλαβαν οι κατοικοί. Η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος από την Αγίου Γεωργίου έως τη Λεωφορονάτο, στην Αγίου Γεωργίου από Χίου, στο ρεύμα προς Μεγαρίδος και στη Χίου από την Αγίου Γεωργίου. Από στρώμα ασθενή έριξε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέφθηκε το νοσοκομείο. Πρόσθεσε όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και ότι η αλφα παθολογική κλινική καταστράφηκε όλος χερός. Η αστυνομία προσήγαγε υπόπτω άνδρα για τον οποίο εξετάζεται η εμπλοκή του στην υπόθεση. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζονται νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Με σφοδρά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, απαντά η Τεχεράνη. Άνοδο καταγράφει και σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Νέα Φιλαδέλφια ως Μοσχάτο και από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια στην Κυφισία στον άξονα Μάρους ή Αμπελόκηπη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στη Μεσογείο από Αγία Παρασκευή ως Χολαργό, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Βουλιαγμένης Αθηνών Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό, από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου, από Μαραθώνος έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία.

0: Κάτσε ρε παιδάκι μου να πει το Summertime, ο Jim Kerr, τον Simple Minds που σήμερα έχει γενέθλια, γι' αυτό βάζουμε το τραγούδι, γιατί είναι και καλοκαιρινό.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι και από τα νιάτα μας εκεί.
1: Τα νιάτα, τα δικά σου.
0: Με το Simple Minds.
1: Βέβαια, 55 χρόνια είσαι.
0: Kerr, λοιπόν, ο
1: έχει γενέθλια την άλλη εβδομάδα. Ναι,
0: έχει, και αυτό είναι καρκινάκι. Λοιπόν, έχει γενέθλια σήμερα. Νομίζω ότι έχουμε και άλλο καρκινάκι όμω στην παρέα.
1: Καρκινάκι είναι.
0: Έτσι ξέρω.
1: Τον έχουμε μαζί μα, να ξέρετε.
2: Έχω γενέθλια.
1: Α, χιλιόχρονο Δημήτρη μου, χιλιόχρονο. Όλα τα καλά.
0: Που το θυμάμαι.
2: Μα τώρα.
1: Θες να μας κάνει, θα πούμε κάτι. Τι έχεις να πεις
0: για
1: εσύ?
0: Να είναι εδώ Δημήτρης Μαύρος, κάποιος σοβαρός λόγος υπάρχει.
1: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και τον ακούμε πάντα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Προστεί η επίσκεψη σημερινή, η οποία είναι χαρά μας, βέβαια.
2: Ναι, το ξέρω ότι είναι χαρά σας. Σήμερα ανακοινώνεται οι τάσεις της MRB, οι εξαμηνιαίες τάσεις, που είναι η μεγάλη δημοσκόπηση που συνήθως κλείνει το τοπίο το πολιτικό των ερευνών το καλοκαίρι. Και μαζεύει τα πάντα, βγάζει ένα συμπέρασμα. Το θέμα είναι ότι δεν σταματάει το πολιτικό τσίγκλισμα το οποίο γίνεται εκεί έξω, και τα νέα προχωράνε κάθε μέρα κάθε μέρα. Δηλαδή κάποια στιγμή έλεγα τώρα με ένα βαρετό κλείσιμο θα ήταν αυτές οι τάσεις, αλλά σας πώς το λένε, σας λέω ότι έχει φουρνέλα μέσα η έρευνα. Λοιπόν, διότι πρώτον, επειδή το δείγμα είναι μεγάλο, είναι 2.000 άτομα, οι συνεντεύξεις γίνονται διαζώσεις, δεν είναι τηλεφωνική έρευνα κτλ. Δεν λέει απλά τα κουκιά. Τα κουκιά τα βλέπουμε κάθε μέρα. Λέει και το γιατί τα κουκιά είναι έτσι και τι κρύβεται από πίσω από τα κουκιά και τι ακριβώς αναζητούν.
1: Έχουμε ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό με βάση τις τάσεις?
2: Όχι, ανατροπές δεν έχουμε, αλλά βλέπουμε κάποια πράγματα τα οποία τα περιμέναμε ξαφνικά άρχισαν να εξελίσσονται. Κάποια άλλα παγιώνονται. Υπάρχουν λόξιγκες ή σκουπιδάκι, αν θέλετε, στο καρμπιρατέρ κάποιων κομμάτων, που μια κρατιούνται, μια πέφτουν, μια έτσι, μια έτσι. Και μετά έχουμε έναν κόσμο, δεν θέλω να τα πω όλα από τώρα,
1: ναι, μιας όχι, και όχι,
2: είναι αφιερωμένο στην επόμενη ώρα.
0: Εννοείται, θα τα πεις μετά με τη Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Γιώργο Παγάνη.
1: Βέβαια και αναλυτικά.
2: Βέβαια. Λοιπόν, και εκεί είναι κρυμμένα τα διάφορα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν θέλουμε να κάνουμε σοβαρό παιχνίδι σε αυτή τη χώρα, πρέπει να ακούσουμε τον πολίτη πραγματικά, και όχι να λέμε ναι, βεβαίως, βεβαίως, σας ακούω και του Θεμιστοκλέους, βεβαίως, βεβαίως, κτλ. Αλλά από την άλλη μεριά γυρίζουμε και να κάνουμε άλλα αυτά που
1: Δημήτρη
2: εμείς
1: μου,
2: μπορούμε.
1: Δεν θα πούμε τώρα για να τα πείτε αναλυτικά την άλλη ώρα. Θεωρείς ότι οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα και όχι την άνοιξη του 27?
2: Λοιπόν, έχω δύο πολύ ψηλά ιστάμενα πρόσωπα της κυβέρνησης. Ο ένας μου είπε στη συνάντηση που έγινε για την Κίμπερλι κάτω στο Νιάρχος, ότι εσύ δεν το ξέρεις, μου λέει, αλλά το Σεπτέμβρη θα συναντηθούμε. Δηλαδή, τι εννοείς? Τίποτα δεν μπορώ να σου πω. Και στον άλλον κύριο που του κάναμε μια παρουσίαση χτες προχτές, μου λέει, σημείωσε και την ημερομηνία. Θα έχουμε εκλογές. Εγώ δεν το βλέπω για νωρίς τις εκλογές, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Μαύρο που θα τον ακούσετε με τις τάσεις MRB αναλυτικά. Νομίζω είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα για μένα έρευνα. Γιατί είναι
2: κρατάει και πίσω στο χρόνο.
1: Ακριβώς. Έτσι, εδώ στο Real FM είναι Ρίτσα Μπιζόγλη με τη Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Γιώργο Παγάνη.
2: Έκανα ένα αστείο στον Ιωσήφ για να σκάσει από το κακό του.
1: Τι του κάνες, για πες μου, δεν μου τα λέει όλα αυτά.
2: Είναι το κοπλιμέντο που έκανα σε σένα. Που σε είπα μια πολύ πρόστιχη λέξη. Ναι. Καλημέρα.
1: Δημήτρη μου, μην του τα λες.
0: Θέλεις να το μεταφέρω?
1: Όχι. Να πεις απλώς μου ότι μου είπε ότι έχω μείνει το 1/4,
0: ναι,
1: από ό,τι με
0: γνώρισε. Ότι έχει μείνει το 1/4, ότι είναι πάρα πολύ κομψή. Ότι έχει μεταφερθεί η αισθητά η εμφάνισή.
1: Ευχαριστώ
0: της.
1: Πολύ.
2: Μην πεις την πρόστιχη λέξη.
1: Μην την πεις. Σε
0: καμία περίπτωση. Ο Δημήτρης Μαύρος λοιπόν στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου λίγο μετά τις 10 με τις εξαμηνιαίες τάσεις της MRB που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τώρα, επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagram, πλέον σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI, κινητά και laptops και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less δυσκολίες bye bye έχεις AI.
0: Νεότερα από τη φωτιά που ναι. έχει ξεσπάσει επιχείρηση στον Ασπρόπυργο και είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης, είναι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Οι νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι υπάρχουν τρεις σοβαρά τραυματίες. Ο ένας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Αττικόν και οι άλλοι δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στο Θριάσιο. Υπάρχουν λοιπόν τρεις διασωληνωμένοι από την φωτιά στη συγκεκριμένη επιχείρηση εκεί στον Ασπρόπυργο. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία που έγινε γνωστή πριν από λίγο.
1: Δεν ξεκίνησε καλά η μέρα σήμερα. Δεν ξεκίνησε καθόλου καλά πραγματικά.
0: Σήμερα θα πραγματοποιηθεί και η συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης, του Τάκη Θεοδωρικάκου, με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και των
1: ελληνικών
0: τροφίμων.
1: Για να κλειδώσουν κατηγορίες προϊόντων που θα υπάρξουν μειώσεις στις τιμές από το Σεπτέμβριο. Είναι μια σημαντική συνάντηση και κρίσιμη να δούμε. Εγώ περιμένω εδώ και το ποσοστό της μείωσης, πέρα από τα ποια προϊόντα, ποια κατηγορίες προϊόντων θα μπουν σε αυτή την πρωτοβουλία. Τι θα είναι η μείωση. Το ποσοστό. Γιατί άλλο μιλάς για μια μείωση 3%, άλλο για 6%, άλλο για 8%. Και άμα είναι και διψήφιο το ποσοστό, είναι ακόμα καλύτερα. Μένει να δούμε σήμερα τι θα βγάλει αυτή η συνάντηση. Πάντως φαίνεται ότι η κυβέρνηση ποντάρουν πάρα πολύ σε αυτή τη συμφωνία με τους βιομηχανούς και τους χονδρέμπορους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Από την άλλη, εγώ έχω μια μεγάλη ανησυχία και για το γεγονός αν μπορεί να υλοποιηθεί και να εφαρμοστεί κυρίως μια τέτοια συμφωνία, γιατί πολλά έχουμε ακούσει και στο παρελθόν,
1: ναι,
0: αλλά ταυτόχρονα
1: σωστά.
0: Και με τις εξελίξεις που έχουμε πάλι, δηλαδή
1: αυτό
0: με την ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή, με την άνοδο στη τιμή του πετρελαίου, που ήδη δεν είχαμε δει για παράδειγμα μείωση στην Αντλία το προηγούμενο διάστημα και το σχολιάζαμε ότι πώς είναι δυνατόν η τιμή
1: το
0: του πετρελαίου να είναι πτωτική. Και η άνοδος, να υπάρχει άνοδος στις τιμές. Τώρα φαντάσου λοιπόν μετά την ανάφλεξη που υπάρχει στη Μέση Ανατολή τι έχουν να δουν τα ματάκια μας. Και όχι μόνο
1: στην
0: τιμή
1: καλοκαιρινή περίοδος,
0: της Αντλίας. Αυτό επηρεάζει όλη την αλυσίδα. Γιατί έχουμε τις μεταφορές, έχουμε την παραγωγή, δηλαδή ενέργεια.
1: Τα πάντα
0: είμαι
1: όλα
0: πάρα
1: αδειάζει.
0: Πολύ επιφυλακτικός.
1: Εχθές ένας ακροατής μας από τη Μυτιλίνη, από τη Λέσβο, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του, μας έγραψε ότι έχει 2,5 ευρώ η βενζίνη στη Μυτιλίνη.
0: Ακριβώς.
1: 2,5 ευρώ μιλάμε. Δεν έπεσε ποτέ στα επίπεδα που θα έπρεπε η τιμή στην Αγγλία. Γιατί?
0: Παιδί μου, όχι μόνο δεν έπεσε.
1: Ανέβηκε κάποια στιγμή.
0: Ανέβηκε κιόλας. Ανέβηκε. Τώρα, επειδή έχουμε και τον Δημήτρη το Μαύρο, ο οποίος μας τσιγκλάει εδώ πέρα με τα πολιτικά. Μας είπε εκεί πέρα με τα κουκιά στο βράσιμο, εκεί πέρα
1: ναι,
0: κάτι
1: θα
0: γίνεται.
1: Θα ακούσουμε, θα έχει ενδιαφέρον.
0: Χθες ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε ένα βίντεο ναι. στα social media.
1: Αυτό με τη συζήτηση με τους πολίτες ουσιαστικά έτσι, έχει ναι. να κάνει. Ερωτήσεις πολιτών και απαντάει.
0: Ακριβώς. Δέχεται λοιπόν ερωτήσεις από πολίτες και στη συνέχεια απαντάει. Να ακούσουμε ποιο ήταν το ερώτημα που του έστειλε πολίτης για να το απαντήσει.
3: Ότι άλλαξε από τότε που έφυγε από την πολιτική και θέλει να ξαναπολιτευτεί.
4: Τι έμαθε από τα λάθη του. Και αν ήταν τότε όλα σωστά, σήμερα θα ήταν μόνιμος πρωθυπουργός. Δεν πρόκειται να ξαναέχανε. Αυτό έχω να του πω, γιατί εγώ τον είχα πιστέψει.
3: Και πάλι θα ξανατοπιστέψω. Αυτό έχω να του πω.
0: Αυτό ήταν το ερώτημα λοιπόν. Και ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στον πολίτη.
5: Την πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα. Αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου. Τα λάθη και τα σωστά. Και έγραψα πάνω από 700 σελίδες στην Ιθάκη. Εκεί είναι όλα. Συγκρούσεις, αναμετρήσεις, επιτυχίες, αλλά και αποτυχίες, νίκες, αλλά και ήττες. Το κύριο δίδαγμα από όλα αυτά είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο, αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλλεις. Διότι δυστυχώς πολλές φορές στη ζωή η ισχύς, η δύναμη των συσχετισμών είναι πάνω από το δίκιο. Και όπως έγραψε και μια αγαπημένη συγγραφέας, το δίκιο είναι ζώρικο πολύ.
1: Το δίκιο είναι ζώρικο πολύ, λέει ο Αλέξης
0: Τσίπρας. Δεν αρκεί να έχεις το δίκιο, έτσι. Γιατί υπάρχει και το δίκιο των ισχυρών. Το κατάλαβε αυτό την προηγούμενη φορά. Ναι. Γιατί τι είπε λοιπόν.
1: Έχω μάθει από τα λάθη μου, ουσιαστικά είπε.
0: Πώς έκλεισε το συγκεκριμένο βίντεο. Έκλεισε λοιπόν με τη διαπίστωση ότι ναι, την προηγούμενη φορά δεν είχα την εμπειρία της διακυβέρνησης.
5: Με δύο λόγια, καλέ μου φίλε, να σου απαντήσω. Πριν από 10 χρόνια δεν είχα την εμπειρία της διακυβέρνησης. Ήξερα τι θέλω να πετύχω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το πετύχω. Σήμερα ξέρω καλά και το τι και το πώς.
0: Α, ορίστε, τώρα ξέρει λοιπόν και το τι θέλει να πετύχει και το πώς θέλει να το πετύχει, κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί πριν από 10 χρόνια. Εγώ το ακούω αυτό. Το ακούω. Είναι τελείως διαφορετικό την πρώτη φορά και τελείως διαφορετικό στη συνέχεια όταν αποκτάς και μια εμπειρία από τη διακυβέρνηση.
1: Σωστό είναι αυτό που λες. Επίσης, εντάξει, τώρα ο κύριος Τσίπρας έχει έναν αέρα, γιατί όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν στην Ελλάς δεύτερη θέση. Έχει κάτσει για τα καλά στη δεύτερη θέση και δεν λέει να κουνηθεί.
0: Μιλές πολλά εσύ, θα τα πει ο Μαύρος. Μετά τις 10. Μην βιάζεσαι.
1: Δεν βιάζομαι, παιδί μου. Λέω μέχρι τώρα τις δημοσκοπήσεις. Θα δούμε και θα ακούσουμε και τη τάση της MRB για να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό.
0: Εντάξει.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ο κακός χαμός. Παραιτήθηκε η Κατερίνα Νοτοπούλου και από βουλευτής, έτσι. Παρέδωσε την έδρα. Ο Γιάννης Σαμαρατίδης παίρνει την έδρα. Λοιπόν, η Κατερίνα Νοτοπούλου με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής. Τώρα, κατευθύνεται στην Ελλάδα του Τσίπρα, γιατί κάποια σενάρια την εμπλέκανε με τον Πασόκ και τα διέψευσε. Διέψευσε με έναν τρόπο. Όλοι λένε ότι είναι πολύ κοντά στο να πάει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που όμως οι αμαλίες, έχω να σας πω, δεν σχολιάζει τίποτα από όλα αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλει να ασχοληθεί. Δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται, λένε εκεί, δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι δικά τους.
0: Που έχουν την Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο.
1: Και Ποπολάκης λέει ότι θα πρέπει ο κύριος Φάμελος να παραιτηθεί και ότι εγώ είμαι εδώ παρόν για την επόμενη μέρα.
0: Ενώ ο Νίκος Παπάς λέει ότι πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας.
1: Θα το δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον αυτή η Κεντρική Ακριβώς. Επιτροπή, γιατί μάλλον φαίνεται ότι έχουν αλλάξει και κάποιοι συσχετισμοί. Καταγγέλει και ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Τρίφωνας Αλεξιάδης κάποια κόλπα όσον αφορά τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Θα τα δούμε όλα αυτά. Δεν ξέρω αν ισχύουν, λέω ότι λένε. Θα τα δούμε όλα αυτά το Σάββατο.
0: Καλημέρα και στον Ορέστη, ο οποίος ανησυχεί για τους λαγοκέφαλους. Φίλε, σου έχω τη λύση, γιατί σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο απρόσμενος αντίπαλος του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες είναι
1: η καρέτα, χελώνα
0: καρέτα-καρέτα. Γιατί όπως διαπιστώνουν λοιπόν οι επιστήμονες. Ναι, καλά, εννοείται. Η καρέτα λοιπόν, η χελώνα καρέτα-καρέτα, είναι το μοναδικό, ίσως από τα μοναδικά είδη τα οποία μπορούν να φάνε το λαγοκέφαλο, γιατί έχουν ανοσία στην τοξίνη.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε θα αναλάβουν οι χελωνίτσες να καθαρίσουν τους λαγοκέφαλους. Μπράβο. Και μπράβο τους. Τώρα, επειδή όλοι ψάχνουμε έναν καλοκαιρινό προορισμό, ο οποίος να συνδυάζει πολυτέλεια χαλάρωση και εύκολη πρόσβαση στην Αθήνα, να σας πω ότι στο Λουτράκι, σε μια καταπράσινη ιδιωτική χερσόνησο, εκεί δίπλα στο Κορινθιακό, με απίστευτη θέα, βρίσκεται το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort και προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής. Πολυτελή δωμάτια, σουίτες και βίλες με ιδιωτικές πισίνες, υψηλή γαστρονομία, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις, kids club και τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν τον ιδανικό προορισμό για ζευγάρια, οικογένειες και απαιτητικούς ταξιδιώτες σε απόσταση μικρότερη της μίας ώρας από την Αθήνα. Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort, μία ώρα από την Αθήνα, δίπλα στο Κορινθιακό, για στιγμές χαλάρωσης.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Seajets.
10: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
11: Για πότε είναι αυτά?
10: Για σήμερα.
11: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
12: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε.
10: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
12: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
15: Φωτογράφηση.
14: Γιατί?
15: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
14: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Και βέβαια, πριν κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, να θυμίσουμε τον μεγάλο μας διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Κάποιος τυχερός ακροατής του Real FM θα πάει στη Σαντορίνη. Τρεις διανυκτερεύσεις είναι, τέσσερις ημέρες, αλλά τρεις διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για δύο άτομα στο Casa Sansa Hybrid Retreat, στην καρδιά των Φυρών. Με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το ηφαίστειο, ένα boutique retreat όπου η κλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου, με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel. Στην κλήρωση της Δευτέρας και δωρεοεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home, μεγάλες εκπτώσεις από 30 έως 40% έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό, περισσότερες πληροφορίες gotsopoulos.gr, αλλά και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο, Νάξο και Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. C-Jets.com για να κάνετε την κράτησή σας. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί σε αυτό το μακρόσερτο GR θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Τελειώσαμε, Αμαλία μου.
1: Α, αυτό μου έκανες bye-bye. Ναι, ναι. Δεν σε κατάλαβε, το πιάσα. Συγγνώμη, δεν το πιάσα. Γιατί ακολουθούν η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης και μαζί τους ο Δημήτρης Μαύρος για να αναλύσουν τις εξαμηνιαίες τάσεις της MRB.
0: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Ο Ορέστης Ντάντος στον Real FM 97,8. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Euroseek για κάθε χρήση, Euroseek υπάρχει λύση.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνα σουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
4: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
5: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
6: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευέλικτη.
11: Η ώρα στο Λίν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
12: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
13: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
11: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
14: Χειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν, ενώ σύμφωνα πληροφορίες τουλάχιστον 6 άτομα έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων οι 2 σε σοβαρότερη κατάσταση. Η τροχή έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος από την Αγίου Γεωργίου ως τη λεωφόρο ΝΑΤΟ, στην Αγίου Γεωργίου από Χίου στο ρεύμα προς Μεγαρίδος και στη Χίου από την Αγίου Γεωργίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Αγίους Αναργύρους ως Περιστέρι και από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Κηφισία στον άξονα Χαλάνδρε Μπελόκηπη, στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα και ανατμήματα σε Μεσογείων Αθηνών Βουλιαγμένης Κατεχάκη και Αλεξάνδρας. Καθυστερεί σημαίνοντας στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση ως Μαρούσια, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Από στρώμα ασθενή άρχισε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέφθηκε το νοσοκομείο. Πρόσθεσε ότι όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και ότι η Αλφα παθολογική κλινική καταστράφηκε ολοσχερός. Η αστυνομία προσήγαγε ύποπτο άνδρα, για τον οποίο εξετάζεται η εμπλοκή του στην υπόθεση. Συνεχίζονται νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με σφοδρά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, απαντά η Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ιράν επικοινώνησε μαζί του, ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία, ωστόσο δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο η Τεχεράνη αξίζει κάτι τέτοιο. Άνοδο καταγράφει και σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent. Σαφές μήνυμα στην Άγκυρα μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας ιστορική ανορθογραφία την Τουρκία απειλή πολέμου Καζουμπελή. Τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για την πώληση των μαχητικών στην Άγκυρα, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος λίγο πριν αναχωρήσει από την τουρκική πρωτεύουσα. Συνάντηση με εκπροσώπους της αγοράς και των σούπερ μάρκετ θα έχει σε μία ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, προκειμένου να οριστικοποιήσουν τη λίστα με τα προϊόντα που θα μειωθούν οι τιμές τους από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
15: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Στην ΑΕΚ θα παραμείνει μέχρι το 2029 ο Λούκα Γιώβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός επέκτηνε τη συνεργασία του με την Ένωση επίτα από συνάντηση που είχε στην Ολλανδία με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ, Μιν Αλισάνδρου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Πρόσχερη μεταβολή με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα, με βαθμία υποχώρηση των φαινομένων από το βράδυ. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, σε όλους.
1: Πέσε κόκκινο και έχουμε σήμερα αμαρμπή έχουμε.
0: Έχουμε αμαρμπή. Κάνανε κάποια άλλη δουλειά, θα την παρουσιάσουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Έχουμε τον κύριο Δημήτρη Μαύρο μαζί μας. Καλώς ήρθατε εδώ.
1: Αυτός
0: στο
1: έκανε δουλειά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Χρόνια τώρα την κάνει. Διαζώσεις κιόλας, ε. Αυτό είναι το διαφορετικό.
2: Και για να καταλάβετε πόσο καρμικό είναι MRB Real Tassis,
0: ναι.
2: Αύριο έχω γενέθλια.
0: Είναι καρμικό.
1: Εμείς λέμε χρόνια πολλά από σήμερα.
0: Okay. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Με υγεία και με πάρα πολλούς λόγους για χαρά, γιατί είδα έναν, ο οποίος είναι ο και σημαντικότερος κιόλας που έδειξε πριν. Λοιπόν,
0: πριν ξεκινήσουμε, ξέρεις, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Μαρία Χριστοδούλου στον ήχο, η Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Μπορείτε πάντα να στέλνετε mail στο tio@papakirialfm.gr και βεβαίως στην παραγωγή της εκπομπής, τα κλειδιά όπως λέμε πάντα, έχει η Ευανθία Τασιοπούλου. Να πούμε ότι είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Βολάνιος, να δούμε λίγο την κίνηση, γιατί έχει αρκετά προβλήματα και στον Ασπρόπυργο που έχουμε αυτή τη μεγάλη φωτιά.
1: Και στην Αθήνα τρομάξαμε να έρθουμε.
0: Τρομάξαμε, η αλήθεια είναι.
2: Αρχίσαν τα μηνύματα τα 112 εντωμεταξύ.
0: Για πες μας, Παναγιώτη.
3: Καλημέρα. Θα αρχίσουμε με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ στον Ασπρόπυργο λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εργοστάσιο. Υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου μέχρι τη λεωφόρο ΝΑΤΟ. Στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της οδού Χίου στο ρεύμα προς την οδό Μεγαρίδος και στην οδό Χίου από το ύψος της Αγίου Γεωργίου. Πάμε και στην κίνηση αυξημένη στην άνοδο του Κεφισού, από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη Σμάρνη, Πειραιώς και Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο η άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στον Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, σε Άλυμο Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου.
0: Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
3: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα, κύριε Παναγιώτη. Λοιπόν, θα μας ενημερώσω και στη συνέχεια. Είναι δύσκολη μέρα αυτή, δύσκολο πρωινό. Κουράγιο να φτάσετε στον προορισμό σας.
0: Και σε συγκεκριμένα σημεία είναι ακόμη πιο δύσκολο.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να πάμε στα της έρευνας.
1: Να πούμε στον κόσμο ότι θα είναι αναλυτικός ο Δημήτρης Μαύρος.
0: Ναι, βέβαια. Μπορούν να τη δουν και αναλυτικά στο real.gr και στο enikos.gr.
1: Σε λίγο. Έχει ανέβει ολόκληρη στο real.gr.
0: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει. Το λέμε πάντα, θα το επαναλαμβάνουμε, κύριε Μαύρο. Είναι διαζώσεις η συνεντεύξη, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό και πολύ μεγάλο δείγμα.
2: Καταρχάς, τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης έρευνας είναι τα εξής. Ένα, έχει τεράστιο δείγμα, έχει 2.000 άτομα. Δεύτερον, οι συνεντεύξεις είναι διαζώσεις, που σημαίνει ότι ο κόσμος ψηφίζει μόνος του, παραδείγματος χάρη, την ώρα της κάλπης.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα λοιπόν δεν αισθάνεται ότι κάπου το λέει κάτι διαμεσολαβεί. Το τρίτο πράγμα είναι ότι το ερωτηματολόγιο είναι μεγάλο, με αποτέλεσμα μπορείς και ρωτάς πολλές ερωτήσεις και όχι μόνο τα κουκιά, με αποτέλεσμα να καταλαβαίνεις και το γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν και να δημιουργήσει ένα ερμηνευτικό πλαίσιο το οποίο σου κάνει τα αποτελέσματα πιο ασφαλή. Παρακάτω, όταν προς το τέλος φτάσουμε στην περιβόητη ψήφο και αναγωγή και τα λοιπά, θα σας δώσω να καταλάβετε τι εννοώ, όταν θα δείτε ότι για να βγει το αποτέλεσμα, το πολιτικό αποτέλεσμα για ένα κόμμα, πρέπει να δεις και άλλες ερωτήσεις μέσα στο ερωτηματολόγιο, οι οποίες συνθέτουν μια άλλη εικόνα ή λίγο διαφορετική εικόνα. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ.
0: Τα σκουπιδάκια στο καρμπιρατέρ που λέγατε και νωρίτερα. Πρέπει να δεις αυτά τα σκουπιδάκια στο καρμπιρατέρ, γιατί δεν δουλεύει.
1: Του κάνουν μεγάλη ζημιά.
0: Ναι.
2: Τελευταίο, ότι η έρευνα αυτή ξεκίνησε συνδρομητικά. Καταρχάς είναι συνδρομητική, δεν έχει ένα συγκεκριμένο μέσον ή κόμμα ή δεν ξέρω και εγώ τι πελάτη. Έχει ξεκινήσει το 1987. Που σημαίνει ότι υπάρχουν χρονοσειρές αποτελεσμάτων που σου δίνουν τη δυνατότητα να πηγαίνεις πίσω και να λες με ποια εποχή μοιάζει αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και εν τέλει τι είχε συμβεί τότε. Και η δύναμη των ερευνών είναι περισσότερο οι χρονοσειρές, διότι ναι μεν μία έρευνα μετράει τη στιγμή, αλλά από την άλλη μεριά μπορείς να κοιτάξεις και πίσω, όσοι εσείς κυρίως που είστε πιο μορφωμένοι από εμάς τους μπετατζίδες των αριθμών.
0: Καλά, καλά. Υπερβολές. Ναι,
2: ναι. Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Ξέρετε ότι η ιστορία είναι το μεγάλο πράγμα που πρέπει να έχει κάποιος όταν θέλει να ασχοληθεί
1: και
2: με
1: το κοινό. Και το βάθος για να καταλάβεις και να στείλει.
0: Νομίζω ότι το πιο ωραίο, ένα από τα πιο ωραία κομμάτια της έρευνας είναι πάντα αυτό το συμπέρασμα των λίγων γραμμών, ναι, που περιγράφεται. Δηλαδή αυτό να ακούσουμε πρώτα
1: και απ' όλα. Και θα πάμε και απλά να πούμε για τους ακροατές μας. Ναι. Αυτά που περιέγραψε αναλυτικά ο Δημήτρης Μαύρος έχουν να κάνουν με τις ασφαλιστικές δικλείδες. Να το πω πολύ λαϊκά, ότι ο κόσμος δεν κάνει πλάκα που ρωτήθηκε. Γιατί έρχονται και πολλά μηνύματα στην ιστορία
2: Λεφέμ.
1: Ναι, και που το ξέρουμε
2: και, που το ξέρουμε,
1: και γιατί μας λένε και γιατί να το λένε.
2: Και ρώτησε.
0: Ναι, ναι, μεγάλη συζήτηση αυτή. Πολύ
2: ναι,
0: μεγάλη.
2: Ναι, ναι. Θα τα πούμε ανάμεσα στις γραμμές.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε, νομίζω.
0: Για πάμε.
2: Καταρχάς, να απαντήσουμε σε αυτό που ξεκίνησες, Γιώργο, ότι και που ξέρουμε ότι λένε αλήθεια, έλα, σας κοροϊδεύουν όλους γιατί είστε λαμόγια και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Αναγκαστικά, για να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το θέμα, έχουμε μεγαλώσει τα ερωτηματολόγια. Έτσι ώστε για το ίδιο πράγμα έχουμε δύο και ανάλογα με το θέμα και τρεις ερωτήσεις, οι οποίες μοιάζουν διαφορετικά, αλλά σου δίνουν το κλίμα του που υπάρχει ψέμα ή δεν υπάρχει. Άμα και στις τρεις ερωτήσεις υπάρχει συνέπεια, σημαίνει ότι είναι αυτό που πραγματικά
1: είναι αυθεντικές
2: πιστεύει.
1: Οι απαντήσεις.
2: Είναι αυθεντικές οι απαντήσεις.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στο συμπέρασμα, να ξεκινήσουμε με αυτό.
2: Πραγματικά έτσι ξεκινάμε πάντα και με τον Νίκο, που πρέπει να τον μνημονεύσουμε γιατί μας φιλοξενεί. Αυτό που περιγράφεται με μία πολύ μικρή παράγραφο είναι: βγήκαμε από την κρίση, ναι, αλλά δεν το νιώθουμε. Mm. Έχουμε απέναντί μας μια θυμωμένη και κουρασμένη κοινωνία που ζητάει αλλαγή, χωρίς όμως να βλέπει ποιος θα τη φέρει.
0: Η λέξη θυμωμένη ήταν και στην προηγούμενη, σωστά.
2: Έχει χειροτερεύσει. Δηλαδή, ναι, αν δεις το γράφημα εξέλιξης του συναισθήματος
0: του
2: οργής,
0: ναι,
2: είναι σοκαριστικό.
0: Ανεβαίνει δηλαδή.
2: Ανεβαίνει. Πέφτει ο φόβος, είναι προς τα πάνω η παρέτηση, αλλά η οργή είναι σε κατάσταση εκτόξευσης.
0: Για ποιο λόγο?
2: Θα τα δούμε.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει, αν θέλετε να μαζέψουμε αυτή την πρώτη παράγραφο, mm-hmm, με δύο λέξεις, μια θυμωμένη ανασφάλεια. Έτσι, το πορτοφόλι πιέζει, η εμπιστοσύνη στους θεσμούς περίπου καταραίουν. Το αίτημα αλλαγής μένει χωρίς εναλλακτική. Και υπάρχει μια ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς όμως να είναι πλειοψηφική. Ή αλλιώς φθορά χωρίς ανατροπή. Γιατί θα σας πω και μια άλλη ατάκα για να συνεννοούμεθα, ότι ο κόσμος έχει πάθει, βρίσκεται σε υπογλυκαιμικό σοκ έλλειψης αντιπολίτευσης. Δηλαδή δεν βρίσκει.
1: Το οποίο είναι τεράστιο, κατά την άποψή μου, είναι τεράστιο πρόβλημα για την αντιπολίτευση αυτό. Βρισκόμαστε στον 7ο χρόνο της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ θα πρέπει να έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις στη λογική της εναλλακτικής. Αλλά λέτε όμως ότι αυτό
2: άμεσης
1: δεν φαίνεται.
2: Δεν έχουν δοθεί.
0: Παρά το γεγονός ότι έχουν παρουσιαστεί προγράμματα.
2: Βεβαίως.
0: Παρουσιαστεί θέσεις και πολύ αναλυτικά και ίσως και κοστολογημένα.
2: Θα τα πούμε. Αυτό λοιπόν το οποίο αν θέλετε αναζητά μέσα από αυτό που σας περιέγραψα είναι ότι θέλει στην πραγματικότητα, μάλλον υπάρχει ο κίνδυνος να αρχίσει να συγχωρεί καταστάσεις αντιπολιτευτικές μόνο και μόνο γιατί έχει την ανάγκη να υπάρχει αντιπολίτευση. Γιατί δεν βαριέσαι,
0: την αλλαγή,
2: ας
0: δηλαδή
2: το καταπιούμε.
0: Ναι, ναι, με το ζήτημα της
2: δεν
0: αλλαγής.
2: Δεν βαριέσαι, ναι, ας το καταπιούμε.
0: Ναι, ναι.
2: Για να μπορέσουν να στηρίξουν και να ευλογήσουν κατά κάποιο τρόπο μια εναλλακτική. Αυτό δεν είναι υγιής λόγος για να πας στην αντιπολίτευση. Και από την άλλη μεριά πρέπει και η κυβέρνηση κάτι να κάνει απέναντι σε αυτά που είπαμε προηγουμένως προς τα πάνω. Έτσι. Λοιπόν, και έρχομαι σε αυτό που είπε η Ρίτσα, ότι ο Στέλιος ο Ράμφος, ανεξάρτητα με το αν συμφωνούμε σε όλα κανείς μαζί του, mm-hmm, έχει πει μια ατάκα η οποία τουλάχιστον με στοιχεία ερευνών δεν καταρρύπτεται, ότι ο Έλληνας την ίδια στιγμή με το ίδιο ερέθισμα αισθάνεται ταυτόχρονα μεγαλοπρεπής και αξιολύπητος. Αυτό λοιπόν το πράγμα.
1: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό, είναι σωστό.
2: Για να αντιμετωπιστεί, δεν αντιμετωπίζεται μόνο με το κομμάτι του προγράμματος.
1: Mm.
2: Θέλει να τα αντιμετωπιστεί και θυμικά. Αν λοιπόν αυτό το θυμικό και η αγκαλιά του λείπει, ψάχνει να τη βρει σαν να είναι σε υπογλυκαιμία.
0: Ναι.
2: Παραδείγματος χάρη, θέλετε να σας πω κάτι. Το πιο οργανωμένο πρόγραμμα, και το ξέρω γιατί ξέρω και τους ανθρώπους που το φτιάξανε, το έχει το Πασόκ. και το έχει διαφημίσει και έχει μπει
0: από τη Θεσσαλονίκη ακόμα.
2: Στο site βέβαια. Και δείτε το, ναι, και ψάξτε το κτλ. Έχει θέματα για να περάσει στον κόσμο.
1: Είναι το τραύμα στην ψυχική σχέση που είχε η μεγάλη πλειοψηφία των φίλων του ΠΑΣΟΚ που τους δυσκολεύει να δουν το πρόγραμμα. Είναι η καχυποψία από το παρελθόν.
2: Όχι, πάντως δεν είναι αριθμητικό το θέμα. Μάστε.
0: Να δούμε τους πυλώνες.
2: Βεβαίως. Δύο λεπτά, ναι, θέλω να σας πω τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας για να αρχίσουμε από εκεί.
0: Α, βεβαίως.
2: Διότι το πρώτο πράγμα που τους απασχολεί και το έχω δώσει και ένα τίτλο πιο δημοσιογραφικό, είναι ο παλμός του πορτοφολιού. Έτσι. Ο παλμός του πορτοφολιού.
0: Ακρίβεια δηλαδή.
2: Μπράβο.
1: Αυτός είναι ωραίος τίτλος κιόλας.
0: Ναι.
1: Ωραίος τίτλος.
2: Λοιπόν, αν τους ρωτήσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος, το να σου πούν πρώτη την ακρίβεια έχει γίνει σαν ινδικό μάντρα. Πώς λένε οι Ινδοί, και σου λένε μετά την ατάκα. Όλοι αισθανόμαστε ότι οφείλουμε να πούμε ότι φταίει η ακρίβεια.
0: Αυτό παραμένει αναλύωτο δηλαδή.
2: Αναλύωτο είναι top και ψηλά, και για να μην σας πω ότι συγκυριακά αυτή τη στιγμή ανεβαίνει κιόλας. Και αυτό το οποίο προκύπτει μάλιστα είναι ότι αυτό που ανεβαίνει, έτσι, είναι ότι ανεβαίνει η ακρίβεια και υπεύθυνη γι' αυτό είναι τα σούπερ μάρκετ, και από κάτω έρχεται ενέργεια και άλλος ένας λόγος, θα το βρούμε στη συνέχεια.
0: Ενίκια, υποθέτω.
2: Και ενίκια και το στεγαστικό, το οποίο στεγαστικό, έχει εκτοξευθεί πλέον. Θα με θυμηθείτε ότι σε λίγο καιρό θα είναι το πρώτο πρόβλημα στη χώρα και θα ορίζει τη ραχοκοκαλιά της ακρίβειας. Και θα περάσουν σε δεύτερη μοίρα το σούπερ μάρκετ.
0: Τα ράφια που λέμε.
2: Τα ράφια.
0: Ναι, ναι, το στεγαστικό είναι ήδη πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τα ενίκια
2: και ανεβαίνει επίσης δραματικά και το δημογραφικό, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Το δημογραφικό έχει αρχίσει και ενοχλεί τους Έλληνες, γιατί τους πειράζει στη μεγαλοπρέπεια. Έτσι, τι είμαστε? Όχι είμαστε γέροντες, είμαστε πώς να το πω, κακομύριδες σαν λαός, ας πούμε.
1: Να ανοίξω μια παρένθεση εδώ, με ένα ερώτημα. Επειδή αυτά είναι προφανώς, όλα αυτά που μας περιγράφεται είναι πολύ σοβαρά και νομίζω τα πιο σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Συνείδηση όμως έχουμε των λύσεων και του προφίλ μας. Δηλαδή, μιλάμε για την ακρίβεια. Δηλαδή, η καταναλωτική συνείδηση υφίσταται, υπάρχει, προβληματίζει. Μιλάμε για το δημογραφικό. Μας πειράζει πάρα πολύ η σύρρηκνωση του έθνους. Το γεγονός ότι εμείς έχουμε μάθει ως λαός πλέον να συζητάμε για παιδί μέσα από τις δυσκολίες στην τέταρτη δεκαετία, στην τρίτη προς τέταρτη δεκαετία. Αυτά, για αυτά τα προβλήματα έχουμε επίγνωση, ότι μπορεί να περνάει και από εκεί η λύση.
2: Υπάρχει η επίγνωση, αλλά τη σπρώχνουμε προς τα πίσω, όπως χώνουμε τη σκόνη κάτω από το χαλί.
1: Α, μάλιστα.
2: Και αυτό θέλει βοήθεια ο κόσμος για να το βγάλει στην επιφάνεια συνειδητά. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να σου πω το εξής, Γιώργο. Ότι όταν ρωτάς αν τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση για να αντιμετωπιστεί τα οικονομικά θέματα κτλ. Είναι αποτελεσματικά, έρχεται μια συντριπτική απάντηση η οποία σου λέει όχι, δεν είναι. Μιλάμε της τάξης του 70%.
1: Μεγάλο, πολύ μεγάλο ποσοστό.
2: Πάει από εκεί. Όταν τους λες τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση είναι προς σωστή κατεύθυνση, σου έρχεται το ανάποδο. 70% είναι προς σωστή κατεύθυνση. Διότι και ένα ευρώ να πάρεις, στην αναβροχιά είναι καλύτερα. Αλλά δεν βγάζει συμπέρασμα. Τελικά τι κάνουν τα μέτρα της κυβέρνησης?
0: Συγκρουσιακό εντελώς.
2: Μπράβο. Όμως, εφήβραμε μία ερώτηση, όπως παλιά που είχα βγάλει δύο ερωτήσεις, σε ποιον θα αφήνατε τα κλειδιά του σπιτιού σας αν έπρεπε να λήξετε ένα διάστημα και ποιον θα προσλαμβάνατε γενικό διευθυντή στην επιχείρησή σας, και ήταν δύο
1: ερωτήσεις εξαιρετικές, ερωτήσεις παγίδα θα πω.
2: Παγίδα,
0: ναι, ναι.
2: Έτσι, για να καταλάβουμε τι σκέφτεται ο κόσμος. Λοιπόν, στην περίπτωση των μέτρων, βάλαμε μια ερώτηση που λέει το εξής. Ανεξάρτητα με το αν πιστεύετε πως είναι αποτελεσματικά τα μέτρα ή όχι, εν τέλει, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, πιστεύετε ότι τα μέτρα αυτά είναι περισσότερα από ό,τι μπορεί η ελληνική οικονομία? Όσα μπορεί η ελληνική οικονομία ή λιγότερα? Εκεί λοιπόν, αν αθροίσεις τα δύο ποσοστά, το περισσότερα και το όσα, βγάζεις πραγματικά το συμπέρασμα που είναι συνδυαστικό και για τις προθέσεις της κυβέρνησης και για την ανυμπόρια ή την μπορετότητα, χαζά ελληνικά, της χώρας. Αυτό το ποσοστό το 2023 έδωσε το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το 41%.
2: Το 41%.
1: Και τώρα εδώ πόσο είναι?
2: 30,9.
1: Μάλιστα.
0: Άχι, υπόλοιπεται αρκετά.
2: Έτσι. Ναι. Αλλά το θέμα είναι, θα είναι πάντα έτσι αυτός ο δείκτης? Γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα. Αυτό το 30,9 συμμετέχει μαζί με άλλους δείκτες που βγάζουν στην άλλη άκρη ένα ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία 27,2. Mm-hmm. Σας λέω δύο ποιοτικά πράγματα προτρέχοντας για να δείτε.
1: Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Έτσι. Και θα πάμε και θα δούμε και πόσο είναι το πραγματικό τελικό η αναγωγή.
0: Για να συνεχίσουμε λίγο με τα προβλήματα. Πρώτο παραμένει ο πληθωρισμός, ακρίβεια. Ακολουθεί η υγεία, περίθαλψη.
2: Ακολουθεί η υγεία και η περίθαλψη, η οποία είναι πάλι από αυτά που οφείλω να πω, ανεξάρτητα της βελτίωσης. Το ποσοστό της υγείας δεν ανεβαίνει. Είναι εκεί γιατί οφείλει να είναι εκεί. Έτσι. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία κάνει ο π.χ. ο Άδωνης Γεωργιάδης, τα ακούει ο κόσμος, απλά διαφωνεί με την πολιτική του αισθητική ενδεχομένως κάποιες φορές και τσατίζεται. Ναι. Αλλά αναγνωρίζει ότι γίνονται πράγματα εκεί.
0: Όχι στο πεδίο που λέμε, δεν διαφωνεί με το πεδίο.
2: Με το πεδίο διαφωνεί, ναι, με την αισθητική.
0: Με αισθητική. Και ακολουθεί μετά, φανταζόμαστε όλοι, αυτό που θα κρίνει και τις εκλογές, η μισθή.
2: Η μισθή. Εδώ, αυτό το πραγματικό.

0: δημάτων λοιπόν.
1: Είναι αυτό το επιχείρημα που χρησιμοποιεί όλο και συχνότερα η κυβέρνηση, βέβαια. Λέει για την ακρίβεια, είναι εξωτερική, έρχονται οι τιμές, κάνουμε
2: το
1: χειμώνα. Αλλά προσπαθούμε.
0: Ναι, αφού είναι έτσι, ρε φίλε,
1: ναι,
0: τι
1: ναι.
0: Το θες το υπερπλεώνασμα και δεν μοιράζει παραπάνω
1: ναι.
0: Από
1: προσπαθούμε
0: αυτό.
1: Μέσω των μισθών.
0: Μισθό, λοιπόν.
1: Ναι. Και ακολουθεί μετά στεγαστικό και αυτά είναι τα βασικά.
0: Διαφθορά και στεγαστικό.
1: Η διαφθορά είναι χαμηλά. Και στην προηγούμενη, ανάλογο είναι.
0: Ναι, δεν είναι ανάλογο. Απλώς είναι εκεί. Έτσι, παλαιότερα ήταν πέμπτο από το τέλος.
1: Και στις λέξεις που εκφράζουν τους Έλληνες, γιατί για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, οργή, φόβος, υποχώρησε καθόλου.
0: Ο φόβος, θα σας πω. Τα συναισθήματα. Καταρχάς, θα σας πω ότι αν μπορούσαμε να δείξουμε το κατσαριδωτό της αύξησης της οργής, θα σας πω ότι στις τρεις τελευταίες τάσεις από πέρσι, τέτοια εποχή μέχρι τώρα. Η οργή έχει πάει 44-9, 47-9, 49-9.
1: Έχει ανέβει.
2: Ένα στους δύο.
0: Ανεβαίνει συνεχώς. Ο φόβος από την άλλη μεριά, στο αντίστοιχο διάστημα, πάει 51, 49, 47, 43, 40.
1: Υποχωρεί αντίθετα. Ναι.
0: Αυτός τι σημαίνει. Όταν επικρατεί σε μια χώρα η οργή, αυτό λειτουργεί υπέρ της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Όταν επικρατεί ο φόβος, αυτό λειτουργεί υπέρ της κυβέρνησης. Εδώ έχουμε τα δύο διασταυρούμενα πράγματα. Και υπάρχει μετά η ιστορία που λέγεται παρέτηση και πώς το λένε.
1: Απογοήτευση.
0: Και απογοήτευση, ναι. Η οποία πάει από πέρυσι τέτοια εποχή 31, 33, 37.
1: Ναι.
0: Που η μίξη οργή με παρέτηση σημαίνει ότι είμαι μία χύτρα στην οποία χάλασε το τσου που κάνει από πάνω.
1: Φτάνει σε ένα 90% χοντρικό, βέβαια είναι αυτό, γιατί είναι διαφορετικά πράγματα.
2: Μια
1: είναι
2: μακρινή πολύ να επιχειρήσω με ένα ερώτημα. Mm-hmm. Εκεί σε αυτό το ποσοστό παρέτηση, απογοήτευση, μπορεί να είναι ένας κόσμος ο οποίος ψήφιζε και δεν θέλει να πάει να ψηφίσει, δυσκολεύεται στη σκέψη ότι θα πάει να ψηφίσει. Mm-hmm. Μπορεί να είναι εκεί ένα σύνολο που δεν ψήφιζε ούτως ή άλλως και ψάχνει να βρει δικαιολογία να μην ξαναπάει πάλι.
0: Ακριβώς αυτό, διότι δεν θέλει να γίνει κοψοχέρης και λέει είναι όλοι τους
2: μπήξε, αυτό που μπήξε, είναι
0: και εγώ δεν πάω.
2: Μάλιστα.
0: Υπάρχει ανέκδοτο σχετικό, δεν μας παίρνει να το πούμε.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως.
3: Real FM. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα. Κεφαλονιά 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην

0: Άμικρο πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic.
0: Άμικρο πληροφορική.
1: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
3: Ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σαφές προβάδισμα στην πρόταση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τις εξαμηνίες τάσεις της MRB που παρουσιάζει ο Real FM. Δεύτερο κόμμα είναι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Εφιάλτης για τους πολίτες αποτελεί η ακρίβεια. Αναλυτικά στο ενικός.gr και το real.gr. Τουλάχιστον 6 τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο σε σοβαρότερη κατάσταση, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τη Μεγάλη Πυρκαγιά σε επέθριο χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο. Για την κατάσταση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Από στρώμα ασθενή άρχισε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέφθηκε το νοσοκομείο. Η αστυνομία προσήγαγε ύποπτο άνδρα για τον οποίο εξετάζεται η εμπλοκή του στην υπόθεση. Άνοδο καταγράφηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 78 δολάρια το βαρέλι.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 31 στο Ηράκλειο.
9: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από μεταμόρφωση σε Γάλλιο, ανατμήματα σε Κηφισίας, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, Μεσογείων και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πρέπει να μαζευτούμε και
1: μας
0: λίγο.
1: Μας μαζεύει εδώ η Μπιζόγλη, λέει. Ναι. Γιατί του κάνω ερωτήματα πολλά του κυρίου
0: Μαύρου. Άστο να τα πει στον αέρα. Έχει πράγμα πολύ. Και ο κόσμος, έτσι.
1: Να πούμε ότι έχουμε την έρευνα της MRB.
0: Σωστό.
1: Και πρόθεση ψήφου θα έχουμε αργότερα.
0: Ναι.
1: Και τις λέξεις που εκφράζουν τους πολίτες μας αναλύει τώρα ο Δημήτρης Μαύρος. Και τα σημαντικότερα προβλήματα. Σωστά, το λέω για όσους προσθέθηκαν στην παρέα μας.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
2: Για να ξεχωρίσουμε λίγο το στεγαστικό από αυτή την ιστορία, γιατί είναι μεγάλο θέμα της κοινωνίας. Ρωτήσαμε τον κόσμο για το ποιοι είναι οι παράγοντες που αυξάνουν τις τιμές. Κατά την άποψη των πολιτών, έτσι, όχι είναι απαραίτητο ότι είναι οικονομετρικά σωστή.
0: Ναι.
2: Πάντως ο κόσμος λέει ότι ο πρώτος λόγος για τον οποίο έχουμε αύξηση είναι η μεγάλη ζήτηση από ξένους αγοραστές. Το οποίο παίρνει περίπου 46%, ένας στους δύο δηλαδή το λένε αυτό πράγμα, και είναι πρώτος. Ο δεύτερος λόγος είναι η αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Κοινώς τα Airbnb. Έτσι, με 41%. Μετά είναι ο πληθωρισμός και η μείωση της αγοραστικής δύναμης, που δεν αφήνουν να δω ένα ενίκιο σωστά, που είναι 40%. Η κερδοσκοπία από τους ιδιοκτήτες, όπου εκεί είναι 35%.
0: Ψηλό είναι και αυτό το
2: ποσό. Βέβαια, η αύξηση του κόστους κατασκευής ως πάρεργο της όλης ιστορίας, όπου είναι 34%. Η φορολογική πολιτική υψηλή φόρη, που είναι 27,4%. Η έλλειψη επαρκών νέων οικοδομικών κατασκευών, που είναι 21%. Και τέλος, η γενικότερη οικονομική αβεβαιότητα, που ο κόσμος θεωρεί ότι, παιδιά, όταν τρέμει το φιλοκάρδι μου, δεν μπορώ να ανέβω εκεί πάνω που μου ζητάνε. Άρα πέφτω και σε ποιότητα σπιτιού. Σας θυμίζω ότι ο όρος σπίτι, εστία κλπ. Είναι ο πρώτος παράγων που ορίζει τη μεσαία τάξη. Όποιος πάει να ορίσει τη μεσαία τάξη χρηματοοικονομικά έχει κάνει λάθος. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τα λεφτά. Έχει να κάνει και με το πώς αισθάνομαι εγώ που ανήκω. Οι τέσσερις παράγοντες είναι λοιπόν τα θέματα μου απέναντι στη στέγαση, εστία, σπίτι κτλ. Η μόρφωση των παιδιών, η κατοχή κρίσιμων αγαθών διαρκείας, παραδείγματος χάρη αυτοκίνητα, και ο τέταρτος παράγων ορισμού της μεσαίας τάξης είναι κάτι που με ευνηδίασε, γιατί είναι διεθνής η μελέτη αυτή που σας αναφέρω και έτρεξε και στην Ελλάδα, είναι τα δύο δέλτα.
0: Δηλαδή?
2: Διακοπές και διασκέδαση. Ο Έλληνας λοιπόν, εάν στα τριήμερα δεν μπορεί να περάσει τα διόδια, θέλει να πηδήξει από την Ακρόπολη.
1: Σαντίζεται.
2: Εάν δείτε δε η λέξη η οποία διαπερνάει και τους τέσσερις παράγοντες και δημιουργεί πρόβλημα, είναι η λέξη αναξιοπρέπεια. Εάν εμένα το σπίτι μου μπαίνω μέσα στο μπάνιο και βλέπω δύο χαλκοσωλήνες να περπατάνε μπροστά από τα πλακάκια για να μπουν στην μπαταρία, νιώθω ότι είμαι κάφρος. Έτσι. Δεύτερον, εάν το παιδί μου δεν μπορώ να το στείλω στη Θράκη, στο Πολυτεχνείο, γιατί δεν μπορώ, δεν έχω τα λεφτά να του νοικιάσω σπίτι και του λέω τράβασε μια σχολή στην Αθήνα, αισθάνομαι αναξιοπρεπής. Εάν δεν μπορώ τουλάχιστον να πάρω ένα μικρό SUV καινούριο για να είμαι αξιοπρεπής στο δικό μου κύκλο, όχι παλιά που παίρναμε ένα, δεν ξέρω και εγώ τι, χρώματος λαχανή για να κάνουμε επίδειξη, να το παρκάρουμε έξω από
1: τα παλιά τα χρόνια.
2: Μπράβο, στο μπουζούκι του Πασόκ. Λοιπόν.
1: Τότε που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Έτσι,
2: λοιπόν, πάλι τα ίδια αισθάνομαι. Όπως επίσης, αν δεν μπορώ να περάσω στα τριήμερα τα διόδια, για ποιο λόγο ζω πια.
0: Ναι, είναι το συνολικό, η συνολική εικόνα.
1: Εδώ εγώ έχω ένα υπαρξιακό ερώτημα.
0: Κάντε το υπαρξιακό για να μπορέσουμε να δούμε και τις υπόλοιπες.
1: Αν φαίνεται και αν μπορεί να μας το πει αυτό ο κύριος Μαύρος, γιατί σίγουρα μόνο ο κύριος Μαύρος μπορεί να μας το πει, αν μπορεί κάποιος να μας το πει. Αυτό που κουβεντιάζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, ένας δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές. Είναι απολύτως ειλικρινές. Θέλω να πω, δηλαδή είναι μέσα και ο Παγάνης που είχε εξοχικό και επειδή δεν μπορεί να πάει στο νησί
2: και να κάνει.
1: Θα πάει στο χωριό, αλλά δεν το λέει διακοπές στην Πιζόγλη.
2: Ναι, έτσι είναι.
1: Είναι και αυτό μέσα.
2: Είναι και αυτό μέσα. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι πάω προς τα πίσω. Γιατί οι παλαιότερα πηγαίνουν μόνο στο χωριό τους και αισθανόταν και καλά γιατί οι παρεούλες. Αργότερα το σπάσανε λίγο χωριό, λίγο νησί. Και τώρα έχουν τη φυσική τάση να ξαναγυρίσουν στο χωριό, το οποίο το θεωρούν πισωγύρισμα, όχι ότι δεν περνάνε
0: είναι,
2: καλά.
0: Είναι πισωγύρισμα με την έννοια του στάνταρ που έχουν, των στάνταρ που έχουν βάλει. Δηλαδή δεν βελτιώνουν τη ζωή του.
1: Γιατί ρίτσα μου εκεί, άμα πιει σουζάκι δηλαδή και φάσει ένα μεζέ, δεν είναι διακοπέ.
0: Ο στόχο είναι να ανεβαίνει. Αυτό θέλουν οι ίδιοι.
2: Αυτό που κλωτσάει είναι το ότι. Ναι, αλλά εγώ ήθελα να είμαι στο νησί.
1: Σωστό.
0: Η επιλογή.
2: Δεν μου αφήνει την επιλογή.
0: Όταν δεν έχει επιλογή, νιώθει στενεμένο, οργισμένο, θυμωμένο.
2: Είναι σαν την Ακρόπολη που οι Έλληνε λέμε εκεί είναι μωρέ, θα πάω.
1: Δεν
2: και δεν πάει ποτέ. Έτσι.
0: Γιώργο, ας παρεμβάσεις να πάμε. Μάλιστα. Να δούμε τις υπόλοιπες.
2: Η γενιά η οποία υποφέρει περισσότερο από το στεγαστικό είναι οι άνθρωποι που είναι το Generation Y και είναι η γενιά που είναι μεταξύ 28 με 43 ετών.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί ξεκινάνε τη ζωή. Έτσι. Ή γιατί έτσι έχουν οριστεί.
0: Είναι αυτοί που ξεκινούν τη ζωή, θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια, είναι στα σκαριά να φύγουν. Να φύγουν και από το σπίτι, ε.
1: Why?
0: Να φύγουν και από το σπίτι. Κάποια στιγμή πρέπει να φεύγουμε και από το σπίτι μας. Δεν μπορεί να είμαστε συνέχεια με τη μαμά και τον μπαμπά μας. Πρέπει κάποια στιγμή να φεύγει ο κόσμος από το σπίτι του.
2: Λοιπόν, θεσμοί.
0: Θεσμοί, πάμε.
2: Στους θεσμούς, εγώ έπαθα, όπως έλεγε η κόρη μου όταν ήταν μικρή, εγκέφαλο. Δεν έλεγε εγκεφαλικό.
1: Ωραίο.
2: Λοιπόν, διότι ξαφνικά η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, εάν δείτε το κόκκινο, που σημαίνει δεν τους εμπιστεύομαι, ανεβαίνει. Παλαβιάρικα. Σκεφτείτε ότι το Δεκέμβριο του 2019 τα αρνητικά ήταν 24% και σήμερα είναι 39%.
0: Α, έχουν ανέβει πολύ, σχεδόν.
2: Και τα θετικά ήταν τότε 47%, μιλάμε ο μέσος όρος, έτσι, και σήμερα είναι 33%.
1: Μεγάλη διαφορά.
2: Αυτό λοιπόν το πράγμα έχει αρχίσει και ζορίζει. Σας λέω ότι πρώτη είναι η οικογένεια, μετά οι ένοπλες δυνάμεις, τα πανεπιστήμια, τα μεγάλα κοινοφελή ιδρύματα, ο εαυτός μου, ο Έλληνας πολίτης, εξού και τα social media και το τι λένε οι γύρω μου είναι πολύ σοβαρό θέμα, διότι δεν εμπιστεύομαι. Αν σας πω το βαθμό εμπιστοσύνης στα ΜΜΕ, θα φρικάρετε. Και εκεί μέσα βράζουμε και εμείς. Έτσι, μιλάω για τις δημοσκοπήσεις.
1: Κατά από τη βάση,
2: είμαστε λίγο καλύτερα από εσάς, αλλά όλοι έχουμε το ερωτηματικό ότι όταν εμείς μετράμε εμάς, αυτοί που μπαίνουν στις έρευνες μάλλον έχουν λίγο καλύτερη διάθεση από ό,τι έχει η ευρύτερη κοινωνία. Άρα λοιπόν είμαστε bias.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι. Ναι, ναι. Αλλά δεν είμαστε πολύ μακριά.
0: Δεν έχει αλλαγή αυτό λοιπόν. Οικογένεια, ενόπλες δυνάμεις, ΑΕΗ, εγώ.
2: Μισό. Και πάμε από το τέλος τώρα, γιατί έτσι βγαίνουν οι ειδήσεις. Ο τελευταίος σε εμπιστοσύνη θεσμός είναι τα πολιτικά κόμματα. Τελευταίος. Η οικογένεια έχει εμπιστοσύνη 78,6 και τα κόμματα έχουν 18,5.
0: Πολύ χαμηλό.
1: Κάνε μεγάλη προσπάθεια να το καταφέρουν αυτό, νομίζω.
0: Αυτό έχει αλλαγή, έχει υποχώρηση.
2: Ναι, έχει υποχώρηση. Σκεφτείτε ότι η ελληνική κυβέρνηση ως θεσμός, όχι η συγκεκριμένη, έχει πέσει 10 θέσεις κάτω.
0: Έχει υποχωρήσει πολύ.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Επαναλαμβάνω. Ως θεσμός, έτσι, ναι, όχι η συγκεκριμένη.
0: Δεν έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη, ναι.
2: Και παραδόξως, και αυτό πραγματικά θα πρέπει να αρχίσει να συζητείτε, ανεβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ρωτάει συνάδελφος που μας
0: ακούει. Αυτό κι αν είναι στοιχείο, ότι οι Έλληνες στρέφονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Είναι καλό. Εκκλησία. Παλιά ήταν ψηλά.
2: Η Εκκλησία έχει φάει αυτό που αντιλαμβάνεστε και έχει πέσει στην 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8η θέση, ενώ παλιά ήταν τρίτη.
1: Μάλιστα.
0: Έχει υποχωρήσει.
2: Θα σας πω δε ότι υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο το οποίο ρωτάει πράγματα γύρω από τη θρησκεία έμεσα. Ξέρετε πόσοι Έλληνες πιστεύουν ότι υπάρχουν άγγελοι?
1: Πόσοι?
2: Πόσο λέτε?
1: Να πω εγώ, να πω κυρία, να πω.
0: Ένα στους τρεις.
1: Εγώ θα πω ένα στους δύο.
2: 57%.
1: Κοντά έπεσα. Σε κέρδισα.
0: Ναι.
2: Πόσοι Έλληνες πιστεύουν ότι υπάρχει η Δευτέρα Παρουσία?
1: Να ξαναπώ.
0: Είναι ανάλογο, είναι. Πες το, Ντενίγκο.
1: 80%. Όχι.
2: 47.
1: Α,
0: μη μας πεθάνεις.
2: Έτσι, και το αισθάνομαι Ευρωπαίος πολίτης 68. Είναι η ιστορία των αντιφάσεων του Στέλιου Ράμφου.
1: Μάστε.
0: Ναι, ναι. Πιστεύω στην Ευρώπη, είμαι Ευρωπαίος, πιστεύω στους αγγέλους ταυτόχρονα και
2: στη Δευτέρα Παρουσία.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό.
1: Σε καλή κατάσταση.
0: Ωραία περιγραφή είναι αυτή. Για πάμε παρακάτω τώρα.
2: Λοιπόν, ένα πραγματάκι το οποίο θέλει πολύ μεγάλη προσοχή είναι η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Η οποία κάνει σκαμπανεβάσματα και βρέθηκε στο μεγαλύτερο σημείο εμπιστοσύνης το Δεκέμβριο του 2019.
0: Έχουν περάσει 6 χρόνια δηλαδή.
2: Και έκτοτε κρούτσου κρούτσου κρούτσου κρούτσου κρούτσου κρούτσου κρούτσου κρούτσου κατεβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτό τώρα πρέπει να συνυπολογίσουμε και το χρόνο που χρειάζεται για να τρέξει τις υποθέσεις, ο οποίος δεν κάνει 20 χρόνους αυτό.
0: Έχει μειωθεί όμως. Κανονικά έπρεπε να έχει αλλάξει, αλλά νομίζω είναι κάτι άλλο.
1: Πολύ ενδεικτικό αυτό.
0: Είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα, έχει να κάνει με πολλά θέματα. Είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα, είναι οι σοβαρές καταγγελίες που γίνονται, οι κομματικές, και είναι πολλά πράγματα. Για πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά!
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Συνεχίζουμε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της MRB για την έρευνα, η οποία είναι επίκαιρη και έχει πράγματα μέσα και θα μας πει και άλλα. Θα φτάσουμε σιγά σιγά και στην πρόθεση ψήφου. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρία Μπιζόγλη, για λίγο, τι λέτε?
1: Μάλιστα, κύριε Παγάνη.
0: Ωραία, λοιπόν, η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Ποτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin & Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lunch στον πύργο της Ποτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Ποτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε Release.
1: Μαζί μας είναι και η Cosmote Telecom. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε. Με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
0: Συνεχίζουμε με Δημήτρη Μαύρο να θυμίσω ολόκληρη έρευνα της MRB, την οποία μας αναλύει ο Δημήτρης Μαύρος, αυτή την ώρα στο real.gr.
1: Περνάμε στις αντοχές. Πού πάμε, στις
2: αντοχές. Περνάμε στις αντοχές.
1: Για να δούμε.
2: Θέλω να σας πω λοιπόν το εξής, ότι έχουμε μια ερώτηση η οποία λέει τι σας εκπροσωπεί περισσότερο, αδυνατό πλήρως ή σχεδόν πλήρως να τα αποκριθώ στις βασικές μου υποχρεώσεις. Η δεύτερη επιλογή είναι δεν έχω πρόβλημα, μια χαρά είμαι. Και η τρίτη είναι ανταποκρίνομαι, αλλά με μεγάλη δυσκολία. Καταλαβαίνετε ότι το τελευταίο που σας είπα μαζεύει όλο τον περισσότερο κόσμο.
1: Ναι,
2: έτσι.
1: Ναι.
2: Ανταποκρίνομαι, αλλά μεγάλη δυσκολία που είναι 59%, γύρω στο 60% και είναι σταθερά εκεί πάνω συνέχεια.
0: Αυτοί που είναι σε Νιρβάνα, πόσοι είναι?
2: Αυτοί που είναι σε Νιρβάνα, λοιπόν, είναι 24%.
0: 24%.
1: Αυτό δεν είναι μικρό το ποσοστό.
2: Το κρατάμε στο ωραίο μας ποιοτικό μυαλό, γιατί μετά θα κάνουμε μια σύνθεση απαντήσεων για να δούμε τι θα μπορούσε να προσδιορίσει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ωραία. Περνάμε τώρα στο πρόβλημα και στο κόμμα.
2: Δηλαδή... Ο μισό.
0: Ναι.
2: Αυτοί οι οποίοι είναι νεκροί.
0: Ναι.
2: Και δεν πάνε πανεκκλή, είναι 16% του πληθυσμού.
0: Σημαντικό ποσοστό και αυτό.
2: Έτσι, και
1: αυτό
2: και το οποίο
1: μεγάλο.
2: Ανεβαίνει 12, 13, 16.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Μεγάλο.
1: Πολύ
0: έτσι.
1: Μεγάλο ποσοστό. Δεν είναι μικρό το 16%.
2: Όχι. Προχωράμε.
1: Λοιπόν.
2: Μετά είναι αυτό το οποίο ήδη έχουμε συζητήσει, ότι τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση είναι περισσότερα ή όσα μπορεί, που το άθροισμα αυτών των δύο είναι 30,9 και θα το βρούμε μπροστά μας παρακάτω, το οποίο... είναι περίπου σταθερό και πάει έτσι. Οι τιμές στα αγαθά τους επόμενους 12 μήνες θα αυξηθούν ή θα μειωθούν?
0: Τι λένε?
2: 12% θα μειωθούν, 18% θα παραμείνουν ίδιες και 63% θα αυξηθούν λίγο ή αισθητά.
1: Μπαράλια κάνει τα νούμερα, βέβαια. Εντάξει τώρα.
2: Και ερχόμαστε σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, η οποία είναι η εξής. Εάν είχατε να διαλέξετε ανάμεσα σε δύο επιλογές, να μειωθεί η ακρίβεια ή να αυξηθούν οι μισθοί? Τι λέτε,
0: ερώτηση. Τι βγαίνει.
1: Να αυξηθούν οι μισθοί.
2: 50-50.
1: Ναι,
2: 49-48. Και αυτό το πραγματάκι συνδέεται... και με δημογραφικά, γιατί δεν μπορεί να είναι μισή-μισή, είναι άλλοι αυτοί που θέλουν το μεν, άλλοι αυτοί που θέλουν το δε. Παραδείγματος χάρη, οι μεγάλες ηλικίες θέλουν την ακρίβεια γιατί δεν ελπίζουν σε καμία αύξηση μισθού, είναι περισσότεροι συνταξιούχοι, και όλοι οι άλλοι με το μεγαλύτερο ποσοστό να είναι στους 17-24 και στους 45-64, και θα πούμε δύο πράγματα, θέλουν όχι η αύξηση μισθών. Και εγώ καταλαβαίνω το 17-24 γιατί λένε παιδιά έχω να ζήσω μια ζωή μπροστά μου. Οι άλλοι γιατί?
0: Γιατί
2: τους έχουμε ψάξει ποιοτικά και μας λένε μα έχω μια τέτοια ηλικία που έχω προλάβει να δημιουργήσω υποχρεώσεις και τώρα ξαφνικά δεν μπορώ να τις σβήσω. Δάνεια, ιστορίες και δες παιδιά, σκυλιά.
1: Οικογένεια.
2: Και
1: ναι.
2: Οικογένεια.
1: Ναι, ναι.
2: Και τώρα δεν έχω μέλλον για να μπορώ να τις να ανταποκριθώ. Άρα λοιπόν χρειάζομαι ένα σωσίβιο. Και το σωσίβιο είναι μόνο η αύξηση μισθού.
1: Έχει λογική αυτό το πράγμα. Έχω βάρη, πρέπει να βρω έναν τρόπο να τα καλύψω.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Συνεχίζοντας λοιπόν σε αυτό το πράγμα, τα δύο μέτρα που έχει πάρει πρόσφατα η κυβέρνηση, το πόσο κάνει.gr και η ιστορία με τα δάνεια, έχουν γράψει καλά. Το πόσο κάνει.gr έχει μια θετική αξιολόγηση 52%.
0: Α, πέρασε επομένως.
2: Πέρασε.
1: Και γρήγορα.
2: Και, και το άλλο που έχει να κάνει με τα δάνεια, προφανώς επειδή είναι, θέλετε οι παπάδες να είναι έντιμοι άνθρωποι. Προφανώς. Με τα δάνεια λοιπόν η ιστορία, γιατί συγκρίνεται εκεί μέσα η Ελλάδα και με την, τις άλλες χώρες της Ευρώπης, έχει ακόμα μεγαλύτερη αποδοχή, είναι γύρω στο 60%, έτσι. Άρα λοιπόν αυτά τα πράγματα περνάνε και στην ερώτηση που λέγαμε πριν, ποιος θέει, ποιος πρέπει, ή μάλλον κλάδι που πρέπει να βοηθήσουν περαιτέρω για να μειωθεί η ακρίβεια, το 81,5% μας λέει τα σούπερ μάρκετ, το 72% μας λέει η ενέργεια και το 60% μας λέει η στέγαση. Αν όμως βάλεις κόντρα beef, σούπερ μάρκετ versus τις άλλες ακρίβειες, οι άλλες ακρίβειες είναι λίγο πιο μεγάλο το ποσοστό τους. Δηλαδή αν συνθέσεις ενέργεια και στέγαση πάνε στο 83,5%. Ενώ το σούπερ μάρκετ είναι στο 81,5%.
1: Υπερκαλύπτουν το.
2: Είναι τεράστιο το νούμερο.
1: Ναι, είναι τεράστια έτσι κι αλλιώς, είναι θηριώδη τα νούμερα.
2: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Στο ποιο κόμμα μπορεί να λύσει ποιο πρόβλημα.
2: Σωστό.
1: Ναι.
0: Οπα.
2: Λοιπόν, διότι εδώ, αν θέλετε, για μένα κάθε φορά είναι κρυμμένη όλη η αλήθεια του γιατί και ποιος και πού. Και τι είναι ζωή και τι είναι κάμπι, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και η ερώτηση είναι η εξής. Έχουμε βάλει τα προβλήματα κάτω, αυτά που είδαμε στην αρχή, περί ακρίβειας, λουρδου, υγεία κτλ. Και ρωτάμε, ωραία, ακρίβεια, ποιο κόμμα μπορεί να το λύσει. Το άλλο, στεγαστικό, ποιο κόμμα μπορεί να το λύσει. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι ψηλά. Βέβαια, το gap μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Δεύτερου Κόμματος έχει μικρύνει. Όταν ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία το 2019, η απόσταση μεταξύ Πρώτου και Δεύτερου ήταν 25 μονάδες.
0: Χαοτική.
2: Σε κάθε πρόβλημα. Σήμερα η απόσταση αυτή έχει γίνει τοσιδούλα. Αλλά παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία προηγείται. Γι' αυτό και είπα στην αρχή ότι κυριαρχία αλλά άνευ αντικρίσματος, διότι υπάρχει ένα βλαμμένο κόμμα το οποίο τρυπάει τη Νέα Δημοκρατία σε μισό λεπτό 1, 2, 3, 4, 5, 6 προβλήματα και το κόμμα αυτό είναι του κανένα.
0: Ο κανένας
2: λοιπόν προηγείται στο πρόβλημα τρομοκρατία. Μπορεί να το λύσει καλύτερα και από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Καταστατική δέσμευση Νέας Δημοκρατίας το 19.
2: Υπάρχει μετά η κλιματική αλλαγή.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μετά το δημογραφικό. Υπάρχει μετά, και αυτά τα τελευταία που θα σας πω είναι και τα σημαντικά ως προβλήματα. Υπάρχει μετά το πρόβλημα της έμφυλης βίας. Υπάρχει στη συνέχεια ο πληθωρισμός και η ακρίβεια, που εδώ κάνει μύτη μεγάλη ο κανένας, και υπάρχει τέλος τα θέματα διαφάνειας διαφθοράς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι τα σημαντικά, τα τελευταία
2: είναι, ναι,
1: δηλαδή.
2: Γιατί έχει, ναι. Είναι και τα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και είναι εκεί, ναι, που το κανένα κόμμα την τρυπάει.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
7: Βάψιμο το σπίτι, μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι,
8: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Real FM. Η ώρα είναι 11.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τις τάσεις της MRB που παρουσίασε αναλυτικά ο Real FM. Με βάση την αναγωγή επί του συνόλου των απαντήσεων συγκεντρώνει ποσοστό 29% και ακολουθεί η Ελλάς με 17,6% και το Πασόκ με 11,1%. Το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού βρίσκεται στο 8,8%, η Ελληνική Λύση στο 8,7%, το ΚΚΕ στο 7,3% και η Πλεύση Ελευθερία στο 5%. Η Φωνή Λογική συγκεντρώνει 3,3% και το Μέρα 25,3%, ενώ εκτός Βουλής μένουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας είναι η ακρίβεια για το 49,5% των πολιτών και ακολουθούν η υγεία και τα χαμηλά εισοδήματα. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο και στάλει μήνυμα από το 112 για εκένωση της περιοχής. Συνολικά 15 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος από την Αγία Γεωργίου έως τη λεωφόρο ΝΑΤΟ, στην Αγίου Γεωργίου από την οδό Χίου στο ρεύμα προς Μεγαρίδος και στην Χίου από το ύψος της Αγίου Γεωργίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Από στρώμα ασθενή άρχισε η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέφτηκε το νοσοκομείο. Πρόσθεσε ότι όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και πως η πρώτη παθολογική κλινική καταστράφηκε ολοσχερός. Προσήχθη ως ύποπτος ασθενής που νοσηλευόταν στο συγκεκριμένο δωμάτιο και εξετάζεται η εμπλοκή του στην υπόθεση. Νέες επιθέσεις εξαπολύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, που απαντά με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στις χώρες του κόλπου. Σε υψηλά επίπεδα κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, διαμορφώνεται πάνω από $77 το βαρέλι.
17: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης θα παραμείνει και για την επόμενη πενταετία ο Ρελιέν Τσοαμενί. Ο 26χρονος διεθνής Γάλλος κεντρικός αμυντικός ανανέωσε με τη Βασίλισσα μέχρι το καλοκαίρι του 2031. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα, με βαθμιαία υποχώρηση των φαινομένων από το βράδυ. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες, σε όλους. Εδώ είμαστε. Παραμένουμε στα μικρόφωνα του Real FM.
1: 8 λεπτά μετά τις 11. Δεν με αφήνει η Μπιζόκλητη, καταγγέλλω. Μαζεύω πληροφορίες και όλα με διακόπτει.
0: Μα τις μαζεύεις έξω. Κοντεύεις να φτάσεις στην Κηφισία, αγαπητοί μου, να τις μαζέψεις. Μάζεψε τις εδώ μέσα. Γι' αυτό τον έχουμε φέρει τον κύριο Μαύρο εδώ, να τις μαζέψουμε τις πληροφορίες.
2: Πάντως οφείλω να σας πω ότι όντας έξω με τον Γιώργο το Παγάνη, ακούμε μία φωνή και ένιωσα ότι με φώναζε η κυρία. Και μπαίνοντας μέσα, είπα ναι, κυρία.
1: Φώναζε. Ρε παιδιά.
0: Μα πρέπει να είμαστε συγκροτημένοι, παιδιά. Να είμαστε συγκροτημένοι. Για πάμε.
2: Λοιπόν, συνεχίζοντας από εκεί που είχαμε μείνει, στο ποιο κόμμα μπορεί να επιλύσει τι, το οποίο συνδέεται με την πρόθεση ψήφου και τα συναφή, σας λέω ότι η μέση επίλυση της Νέας Δημοκρατίας είναι στο 20,8 και υπάρχει και ένα 17,3 που είναι το κανένα κόμμα. Ο μέσος όρος του κανένα κόμμα. Αν κάνει κανείς αναγωγή, αυτή την φωτογραφία ήθελα να δείξω στο Γιώργο τον Παγάνη.
1: Που τη βρήκαμε τώρα.
2: Ναι, και είναι σαν, σου θυμίζει την πρόθεση ψήφου.
1: Ναι.
2: Και κάνεις αναγωγή, αυτό το 20,8% της Νέας Δημοκρατίας γίνεται 27%.
1: Ευρωεκλογές.
2: Σας θυμίζει κάτι?
1: Ευρωεκλογές.
2: Άρα για να τσεκάρεις τον εαυτό σου τον ίδιο, την έρευνα και το τι πραγματικά εννοεί ο ποιητής, πρέπει να κάνεις cross από εδώ και από εκεί. Πάμε λοιπόν.
1: Για πάμε τώρα.
2: Πάμε στην πρόθεση ψήφου.
0: Για να πάμε να δούμε.
2: Διότι εδώ έχουμε να πούμε πράγματα. Η οποία πρόθεση ψήφου έχει επιμέρους διαστάσεις. Καταρχάς η παράσταση νίκης, κάτι το οποίο το ξέρουμε πάγια και από τον Ηλία τον Νικολακόπουλο, ο οποίος ήταν ο θεός που κατέβασε τη φωτιά στους ανθρώπους πριν φύγει για τους ουρανούς. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να έχει παράσταση νίκη 46%, δηλαδή ο ποιο κόμμα θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, όταν το δεύτερο είναι η Ελλάς.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Μπράβο, και όχι άλλο κόμμα που είχαμε προκαιρού, με 10%.
1: Μάλιστα.
2: 9,7. Άρα λοιπόν δεν τίθεται τέτοιος προβληματισμός κλπ. Κάναμε δε και την εξής ερώτηση. Ρωτήσαμε τον κόσμο, από αυτά που ακούει από εδώ, από εκεί και παραπέρα, πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι ποσοστό πιστεύετε ότι θα πάρει η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές?
0: Α, εκτίμηση, ε.
2: Εκτίμηση, ναι, εκτίμηση, ναι. Κατά την άποψη του κόσμου.
0: Ναι.
2: Ξέρετε τι νουμεράκι έβγαλε?
1: Τι?
0: Κοντά στα νούμερα που έχει.
2: 28,3% είναι το μέσο ποσοστό των Ελλήνων.
1: Κατά
2: 27, 28 και πάει λέγοντας, έτσι. Πάμε παρακάτω.
0: Για να δούμε λοιπόν τώρα ποσοστά, ποσοστά τώρα στην πρόθεση.
2: Λοιπόν,
1: 24 Ιουνίου με 3 Ιουλίου είναι, έτσι.
2: Ναι. Μπράβο.
0: Να τα δούμε λοιπόν.
2: Πάμε στην πρόθεση ψήφου πρώτα, όσο οφείλουμε και δεοντολογικά και τυπικά και ουσιαστικά. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έχει πρόθεση ψήφου 23,8%. Δεύτερο πρώτο κόμμα. Δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα με 14,4. Τρίτο κόμμα το Πασόκ. Καθαρά πια και όχι με αμφιβολίες, είμαι δεν είναι τρίτο, τι είμαι και είναι τέταρτο κτλ. Με 9,1% πρόθεση ψήφου. Η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού με 7,2%, το οποίο όμως είναι πίπτον. Έτσι.
1: Και εδώ έχει ενδιαφέρον γιατί ακολουθεί κάτι άλλο πολύ κοντά.
2: Λοιπόν, δίπλα της ακριβώς σε απόσταση αναπνοής είναι ο κύριος Βελόπουλος με 7,1% πρόθεση ψήφου. Μετά είναι το ΚΚΕ με 6%, η Παγκόσμιο Σταθερά, η οποία είναι ακλόνητη, σχεδόν κάνει τους Έλληνες να αισθάνονται ασφάλεια το ότι υπάρχει αυτό το σημείο αναφοράς για να ξέρω τι μου γίνεται.
0: Μα είναι σημείο αναφοράς έτσι όπως είναι τα ποσοστά του πάντα.
2: Η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία στην πρόθεση ψήφου είναι 4,1 και έχει φθορές.
0: Α, υποχώρησε περίπου 3 μονάδες.
2: Έχει φθορές, ναι, διότι όπως και να γίνει υπάρχει μια συμπληρωματικότητα με την ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Η Φωνή Λογικής με πρόθεση 2,7, το Μέρα 25 με 2,5, ο κύριος Κασελάκης κοντά στο 2 από την κάτω μεριά, 1,7%
0: πρόθεση. Ανέβηκε λίγο από ό,τι βλέπω.
2: Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%, διότι περίπου διαλύεται αν δεν έχει διαλυθεί. Η Νέα Αριστερά, η οποία ήταν χαμηλά και παραμένει χαμηλά, το άλλο κόμμα με 1,3%, και υπάρχει και εξακολουθεί να υπάρχει μία διευκρίνηση ψήφος της τάξης του 18%. Εάν πάμε τώρα να δούμε τα πραγματικά, την ψήφο έτσι όπως διαμορφώνεται μετά την αναγωγή, και εδώ θέλω να σας πω γιατί ακούγεται και δημογραφικά και από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ψαγμένοι κλπ. Μα κάνετε μια τεράστια βλακεία, κύριοι. Διότι πετάτε έξω την αδιευκρίνηστη ψήφο και απλά ξαναποσοστοποιείτε. Ναι. Και ποιος σας είπε ότι η αδιευκρίνηστη ψήφος εσωτερικά σαν πολιτική δομή είναι ίδια με την δηλωμένη πρόθεση ψήφου? Το ψάξαμε πολλαπλώς και αυτή τη φορά βάλαμε και το AI να συμμετέχει στην κατανομή της αδιευκρίνησης ψήφου και τα αποτελέσματα είναι κοντά στην αριθμητική αναγωγή. Ούτε με το δάχτυλο κάναμε τη μοιρασιά.
1: Κοσμίζομαι και τα λοιπά.
2: Ναι, ναι, ναι, σε βλέπω, έχεις γαλάζια μάτια, σε στήλω στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αποχείς εσύ, ναι.
2: Ναι, έτσι, λοιπόν, και πάει λέγοντας. Άρα, αισθανόμαστε καλά με αυτά τα νούμερα. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, έχει αναγωγή 29%.
0: Σταθερή περίπου, όσο ήταν, έτσι.
2: Έχουμε δει δημοσκοπήσεις και να γράφει 3 μπροστά και δημοσκοπήσεις να γράφει 28 μπροστά. Και πάει λέγοντας. Η Ελλάς το 17,6%.
1: Θυμίζω εδώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ το 23 ήταν με 17,8 στις τελευταίες εκλογές.
2: Μαζεύει αυτή τη στιγμή εκείνο το ΣΥΡΙΖΑ κατά κάποιο τρόπο, αριθμητικά τουλάχιστον. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 11,1. Η Ελπίδα της Χαριστιανού είναι 8,8. Η ελληνική λύση του Βελόπουλου είναι 8-7. Συγγνώμη που τρώω το κύριε για να μην.
0: Ναι, γιατί δεν προχωράμε.
2: Να κερδίσουμε χρόνο.
1: Ναι.
2: Το ΚΚΕ είναι περίπου στο 7,5% κοντά, εν πάση περιπτώσει, 7,3. Η Πλεύση Ελευθερίας το 5. Η Φωνή Λογικής φαίνεται ότι θα μπορούσε να μπει στη Βουλή με 3-3. Το Μέρα 25. Θα μπορούσε και να μπει στη Βουλή, αλλά είναι στο 3%, που σημαίνει αν δεν βγάλει συμπέρασμα. Ο κύριος Κασελάκης το 2-1, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1-5, η Νέα Αριστερά στο 1-1 και το άλλο κόμμα στο 1,5.
0: Άρα υποχωρεί το ΠΑΣΟΚ, υποχωρεί η ελληνική λύση, η Πλεύση.
2: Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι η προηγούμενη μέτρηση των τάσεων ήταν το Δεκέμβρη του 2015.
0: Χωρίς να υπάρχει η Ελλάς, χωρίς να υπάρχει.
2: Του 25.
0: Χωρίς να υπάρχει η Ελλάς, χωρίς να υπάρχει η Ελπίδα.
2: Εμείς το βάλαμε όσο οφείλαμε. Άρα λοιπόν δεν είναι να το πολυσυγκρίνουμε στο έτσι. Μπορούμε να το συγκρίνουμε με τις έρευνες τις πρόσφατες που έχουν δημοσιευτεί στα μίντια.
0: Ναι.
2: Δεν είναι σταθερό.
0: Δεν είναι σταθερό, ναι.
2: Είναι σταθερό εκεί, σε αυτά τα νούμερα.
1: Πάμε και στον καταλληλότερο πρωθυπουργό ή όχι ακόμα?
2: Θα πάμε στον καταλληλότερο πρωθυπουργό, αλλά πριν πάμε στον καταλληλότερο πρωθυπουργό, θέλω να σας πω το φοβερό εκείνο πράγμα που λέγεται το από έως.
0: Μάλιστα.
2: Διότι πρέπει να αρχίσουμε να το βάζουμε στη συζήτησή μας. Αυτό το 29η της Νέας Δημοκρατίας έχει ταβάνι το 31, αλλά έχει και πάτο το 26,8.
0: Α, έχει μεγάλη διαφορά.
2: Ναι, είναι σύμπλην 2, τι να κάνουμε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, η Ελλάς έχει ταβάνι το 19, περίπου μισό, και κάτω όριο το 15,8. Το ΠΑΣΟΚ φτάνει πάνω μέχρι το 13 ή μπορεί να πέσει και κάτω από λίγο κάτω από 10%.
0: Ναι, το ταβάνι στο ΠΑΣΟΚ είναι το 13.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή ναι.
0: Μεγάλη
1: πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και αυτό που θέλω να προσθέσω είναι το εξής. Αυτό που ξεκινήσαμε να συζητάμε προηγουμένως. Πήραμε από όλη την έρευνα όλες τις ερωτήσεις που κρίνουν την κυβέρνηση το θετικό τους μέρος. Παραδείγματος χάρη, βαθμός ικανοποίησης από την πορεία της οικονομίας, αίσθημα ελπίδας, εικόνα κυβέρνησης, μέση ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, δημοτικότητα Μητσοτάκη, καταλληλότερος πρωθυπουργός, αξιολόγηση χειρισμών της κυβέρνησης, αν αξίζει τρίτη θητεία. By the way, το ποσοστό εδώ είναι 25,8. Έτσι. Μέση ικανότητα του ιδίου του κυρίου Μητσοτάκη να επιλύει μεγάλα προβλήματα ή σε σχέση με την εικόνα του. Και πάει λέγοντας, που είναι ένα μάζεμα γύρω στα 20 ερωτήσεις. Εάν βγάλετε πάλι το μέσο όρο, ξέρετε τι νούμερο βγαίνει?
1: Πόσο?
2: 27,2%.
1: Μάστε.
2: Άρα λοιπόν,
0: με κάθε τρόπο εδώ που τα λέμε, το έχουμε εκπλώσει.
2: Στριφογυρίζει γύρω. Αυτό το 29 δεν είναι ανέφικτο, αλλά μπορεί να έχουμε μια κίνηση την οποία πρέπει να περιμένουμε να τη δούμε.
1: Ναι. Έχει πολλά πράγματα μέσα έρευνα. Το
0: έχει
1: τώρα.
0: Πολλά. Έχει
1: και τις εισρωές.
0: Έχει βέβαια.
1: Έτσι, και τη συσπήρωση και εισρωές για τα καινούργια κόμματα.
2: Έτσι.
0: Ναι.
1: Να πάμε εκεί. Και να αφήσουμε το.
2: Κοιτάξτε, το είπαμε. Ο καταλληλότερος πρωθυπουργός είναι πρώτος ο κύριος Μητσοτάκης με 25,8% και δεύτερος ο κύριος Τσίπρας σε απόσταση.
0: Να πούμε και για την περίπτωση Σαμαρά λίγο.
1: Να πούμε, ναι, βέβαια. Βέβαια.
0: Γιατί λοιπόν, είμαστε ένα
2: περίπτωση, βέβαια. Η περίπτωση λοιπόν Σαμαρά που ενώ τον έχουμε μετρήσει και με πρόθεση ψήφου, δυστυχώς οφείλουμε δεοντολογικά και μεθοδολογικά να μην το ανακοινώσουμε, όχι για λόγους τυπικότητος αλλά και για λόγους ουσίας, mm-hmm, διότι mm-hmm. ακόμα και η ίδια η ανακοίνωση μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει, έτσι, ο τρόπος εννοώ. Εδώ λοιπόν το κόμμα του κυρίου Σαμαρά με την ερώτηση που μας επιτρέπεται να δείξουμε, που είναι το σίγουρα μάλλον θα μπορούσα να ψηφίσω, έτσι,
0: ναι.
2: Αυτό το οποίο δίνει...
0: Σίγουρα μάλλον θα μπορούσα να ψηφίσω, ναι.
2: Ναι, έτσι, λοιπόν, θα σας πω αμέσως,
0: νομίζω
2: δίνει
0: ότι...
2: σίγουρα θα μπορούσα να το ψηφίσω 3-3,
1: ναι.
2: Που η θεωρία των χρονοσυρών και των παλιών εμπειριών λέει ότι συνήθως κανείς παίρνει λίγο παραπάνω από αυτό.
1: Mm-hmm.
2: Και δεν παίρνει όλο το ποσοστό μαζί με το μάλλον θα το ψήφιζα, που αυτά τα δύο νουμεράκια, το 3-3 και το 11,8 σίγουρα και μάλλον δίνει ένα 15.
1: Καθόλου άσχημα.
2: Δεν πάει στο 15 το ποσοστό που θα περιμένει κανείς.
1: Όχι 15%.
2: Αλλά είναι 3,3 και κάτι, που σημαίνει ότι θα μπορούσε να είναι 4 και κάτι.
1: Εφαλτήριο, ένα καλό εφαλτήριο.
2: Έτσι, λοιπόν. Και έχουμε κάνει και την εξής ανάλυση. Μέσα στους ψηφοφόρους που αυτοπροσδιορίζονται κεντροδεξιοί και δεξιοί, mm. ο κύριος Σαμαράς έχει αθρηστικό σίγουρα και μάλλον 27%.
0: Και στους κεντροδεξιούς.
2: Ναι. Το όλους μαζί τους βάλαμε.
0: Ναι, ναι.
2: Το σίγουρα από αυτό το 27 είναι 7,6. Και... οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας των ευρωεκλογών που είναι στους μετρημένοι, σε αυτούς μέσα ο κύριος Σαμαράς έχει 6,5% στο σίγουρα, mm. και μαζί με το μάλλον πάει πάλι στο 27.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, άρα τούτων δοθέντων θα πρέπει να περιμένει κανείς μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να βγάλουμε τελικά συμπεράσματα. Μάλιστα. Απλά η κατάσταση και ποιοτικά και ποσοτικά έχει κάπως έτσι.
1: Εγώ έχω εντυπωσιαστεί με τη συσπήρωση και τις διαρροές και τις εισρωές στα νέα κόμματα.
2: Ναι, οφείλω να ομολογήσω ότι άμα δει κανείς τα νουμεράκια, εκεί το πράγμα είναι κάπως. Παραδείγματος χάρη, η Νέα Δημοκρατία έχει μια συσπήρωση 74-4.
1: Χαμηλά για τη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να πάει και καλύτερα νομίζω.
2: Έχει ένα περιθώριο 25%. Και το μεγάλο ότι οι διαρροές της είναι μοιρασμένες. Τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι. Δηλαδή δίνει λίγο, 4% στην
0: Ελλάδα. Λίγο στον καθένα, ναι.
2: Μπράβο. Mm-hmm. 4% στο Βελόπουλο. 3% στην Ελλάς. 5% στην Ελπίδα. Και 6,8% στην αδιευκρίνηση ψήφους. Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ δίνει 12%, κάνει διψήφιο στην Ελλάς.
1: Πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ αυτό.
2: Και πάμε ανάποδα. Τα δύο καινούρια κόμματα, η Ελλάς και η Ελπίδα, από πού παίρνουν? Η Ελλάς λοιπόν παίρνει το 3% της Νέας Δημοκρατίας, το 54-55% του ΣΥΡΙΖΑ, το 12% του ΠΑΣΟΚ, το 14% του ΚΚΕ, potentially, συγγνώμη σε άπτα στα ελληνικά, το 13% της Πλεύσης, το 59% της Νέας Αριστεράς.
0: Εδώ είναι μεγάλα ποσοστά, εδώ μιλάμε τώρα και εισρωές πολύ μεγάλες. Ναι.
2: Δηλαδή διαλύει τα κόμματα, δεν εννοώ το ΠΑΣΟΚ, έτσι εννοώ όλα τα άλλα. Λοιπόν, η Ελπίδα παίρνει το 5% της Νέας Δημοκρατίας, προσέξτε, έχει πρόσβαση ολούθε. Το 6% του ΣΥΡΙΖΑ, το 5% του ΠΑΣΟΚ, το 10% του Βελόπουλου, το 16% της Νίκης, το 15% της Ζωής Κωνσταντοπούλου, το 15% της Φωνής Λογικής και το 7,5% της αδιευκρίνησης ψήφου.
0: Έχει δύο δεκαπεντάρια δηλαδή, αυτό είναι το σημαντικό, τα δύο δεκαπεντάρια που έχει,
2: ναι,
0: την Πλεύση και τη Φωνή.
2: Ακριβώς.
0: Αυτά τα δύο δεκαπεντάρια είναι οι μεγάλες εισρωές.
1: Ενδεικτικό. Και αυτό που δεν σας ρωτήσαμε είναι η συσπήρωση στο ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι είναι χαμηλά.
2: Η συσπήρωση το μισό λεπτό, αυτό δείχνει και potential,
1: ναι,
2: όμως, έτσι.
1: Ναι.
2: Είναι 68,4%. Αυτό θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί. Έχει χώρο.
0: Έχει χώρο πολύ. Έχει 38, έχει πάρα πολύ.
2: Έτσι.
0: Έχει δυνατότητα. Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε. Τον κρατήσαμε μια μισή ώρα.
2: Εγώ αντέχω. Το θέμα είναι να μην βαρέθηκε ο κόσμος. Δεν ξέρω τι λένε τα
0: μηνύματα.
2: Όχι,
0: όχι. Είναι πολλά μηνύματα και διαφορετικά. Έχουν να κάνουν βασικά με τα ποσοστά κτλ.
1: Εγώ λέω το εξής πριν τα αποδεσμεύσουμε.
2: Ποια είναι πιο πολλά, αυτά που μας βρίζουν ή αυτά που έχουν ενδιαφέρον?
1: Όχι, αυτά που έχουν ενδιαφέρον. Και ερωτήματα κιόλας. Λοιπόν, ένα ερώτημα που θέλω να θέσω εγώ, Ρίτσα, προτείνω να θέσουμε από ένα ερώτημα και να αποδεσμεύσουμε. Τι λες?
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Ναι. Δεν θέλει η κυρία, αλλά.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι πηγαίνουμε στις εκλογές εκεί που τις έχει τοποθετήσει μέχρι σήμερα ο Πρωθυπουργός, χρονικά. Δηλαδή στο τέλος της τετραετίας. Ναι. Άνοιξη του 27. Μια πρόβλεψη, εκτίμηση μάλλον, εκτίμηση. Μπορεί να κάνουμε, να δούμε μεγάλες αλλαγές σε αυτά που συζητάμε τώρα, στα ποσοστά?
2: Ναι, ναι, μπορεί να δούμε μεγάλες αλλαγές. Και οι παράγοντες που μπορεί να κάνουν τις μεγάλες αλλαγές είναι το εξής. Πρώτον, τι θα γίνει με την ακρίβεια? Γιατί θα έχει προηγηθεί ένας χειμώνας. Αν αυτός ο χειμώνας έχει απαιτήσει πολλά καύσιμα και κάτω η ιστορία στο Ιράν δεν έχει κλείσει ή δεν κλείνει σωστά. Μέχρι προχθές λέγαμε ότι σταμάτησε ο πόλεμος.
0: Και ξανά άνοιξε. Πλακωθήκανε
2: στο ξύλο, ας πούμε. Έτσι, πού να ξέρω εγώ τώρα. Και αν ο χειμώνας είναι βαρύς και πάμε και τις κάνουμε τις εκλογές Μάρτι, θα είναι πολύ πρόσφατο το η μνήμη του Μπόμπο ότι πόσο πλήρωσα φέτος. Επίσης, από την άλλη μεριά, υπάρχει ένα διτό πράγμα. Η αντιπολίτευση θα έχει χρόνο να βελτιωθεί ή να φθαρεί? Και δεν είναι μία η αντιπολίτευση. Άλλο πράγμα μπορεί να έχει συμβεί στον Αλέξη Τσίπρα, άλλη στο Σαμαρά, άλλη στην Καριστιανού, άλλη στο Πασό. Αν τις κάνει τώρα τις εκλογές,

0: Είναι καθοριστικό πράγμα. Γιατί? Γιατί ο κόσμος είναι προσιλωμένος και περιμένει. Ναι. Είναι σαν το πείραμα Παυλόφ. Το ποντικάκι πάει στο κόκκινο κουμπάκι και περιμένει ότι αν το πατήσει θα βγει τρόφιμο. Άρα λοιπόν είναι επικεντρωμένο και ακούει. Ακούει μέτρα.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ έτσι κι αλλιώς την απάντησή μου την έχω. Εμένα πάντα με ενδιαφέρει η πρώτη η περίληψη που δίνει, ότι η κοινωνία είναι θυμωμένη, είναι κουρασμένη, ζητάει αλλαγή, χωρίς όμως να βλέπει ποιος θα τη φέρει. Νομίζω ότι αυτή η φράση, πέρα από τα ποσοστά, πέρα από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δίνει όλο
0: είναι δύο φράσεις, Ρίτσα. Είναι θυμωμένη αυτό. Ανασφάλεια και ηγεμονία χωρίς πλειοψηφία.
2: Αυτό δίνει όλο το πράγμα. Πέρα από τα ποσοστά, τα οποία μπορεί να αλλάξουν σε 5 μήνες, αυτό το πράγμα νομίζω είναι
1: ουσία.
2: Δύσκολο ότι αλλάζει.
1: Και ένα τελευταίο ερώτημα, τελευταίο όμως. Τα περισσότερα κόμματα μπορεί να σημαίνουν μικρότερη αποχή.
0: Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα, γιατί ενώ σου δίνουν την εντύπωση ότι έχω διέξοδο, άρα να πάω, δεν ξέρω πώς θα χειριστεί και η κυβέρνηση την ιστορία της χαμένης ψήφου. Τα τι θες και πας και ψηφίζεις αυτόν. Θες να πετάξεις την ψήφο σου?
1: Και είναι ένα 10% από το 23% έτσι, αυτό. Δεν είναι αμελητέ.
2: Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε πολύ, να πούμε ότι ολόκληρες οι τάσεις της MRB μπορεί να τις δει κάποιος και στο enikos.gr και στο real.gr. Έχουν ανέβει εδώ και ώρα. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά και τα στοιχεία και τα νούμερα που δείχνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και στα περισσότερα ερωτήματα των φίλων μας έχει απαντήσει ήδη ο Δημήτρης Μαύρος με την ανάλυση που έκανε.
2: Κόσμος, γιατί προηγείται. Λοιπόν,
1: τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρόνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο σύνορα.
6: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.
7: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
6: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
8: Να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Δυσγλυκινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.

0: Πεν. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου διατηρεί Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τις εξαμηνίες τάσης της MRB που παρουσίασε ο Real FM. Με βάση την αναγωγή επί του συνόλου των απαντήσεων συγκεντρώνει ποσοστό 29% και ακολουθούν η Ελλάς με 17,6% και το Πασόκ με 11,1%. Η ακρίβεια αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα των πολιτών και ακολουθούν η υγεία και τα χαμηλά εισοδήματα. Αναλυτικά στο enikos.gr και το real.gr. Συνολικά 15 άτομα έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της Αττικής, εκ των οποίων 3 σε σοβαρή κατάσταση από τη Μεγάλη Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Από στρώμα ασθενή άρχισε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέφθηκε το νοσοκομείο. Προσήχθη ως ύποπτος ασθενής που νοσηλευόταν στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Εξετάζεται η εμπλοκή του στην υπόθεση. Άνοδο καταγράφηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 77 δολάρια το βαρέλι.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένοι στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σε όλες, σε όλους, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα πάρα πολλά μηνύματα που έχετε στείλει πάντα τη Σόφη Μαραγκίδου για την γλυκύτητά της. Και όσους έχετε στείλει, είτε διαφωνείτε είτε συμφωνείτε με τον τρόπο σας, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί συμβάλλετε στην εκπομπή. Έτσι.
1: Όπως και να έχει. Είμαστε ένας λαός μπερδεμένος.
0: Αυτό δεν χρειάζεται. Το ξέρω δηλαδή.
1: Ναι.
0: Το βλέπω.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις στους δρόμους.
1: Ναι.
0: Μία ώρα να οδηγήσεις, το έχεις καταλάβει.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει, τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο για τα πολλά και ενδιαφέροντα που είδαμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, για όσα είπαν και ή δεν είπαν, αλλά να σας πω ότι μαζί μας παραμένει η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Σήμερα είναι μια ακόμη υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε. Λοιπόν, πάμε αμέσως να τον καλημερίσουμε. Είναι λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και από μένα.
1: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τα ελληνοτουρκικά, γιατί είδα ότι και χθες ο Ερντογάν επανήλθε και στο θέμα της απειλής πολέμου του Κάσους Μπέλη στη συνέντευξη που παραχώρησε μετά. Στα όσα υπόθηκαν, πώς τα είδατε εσείς?
2: Οι Τούρκοι είναι απογοητευμένοι από τη σύνοδο. Και είναι απογοητευμένοι για πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι στην πραγματικότητα πήρανε για τέταρτη φορά μια υπόσχεση για F-35, τα οποία τα F-35 δεν έρχονται.
0: Και νομίζω, συγγνώμη κύριε Δεσποτόπουλε που διακόπτω, είπε ο Τραμπ φεύγοντας προς το τέλος της συνόδου.
2: Δεν έχουμε αποφασίσει
0: δεν
2: ακόμα.
0: Έχουμε αποφασίσει ακόμα.
1: Ναι, καλά, μπορεί να πάρει όμως τους κινητήρες για τα καν.
2: Θα μου επιτρέψετε να γίνω αυτοαναφορικός. Πριν δύο μέρες συζητούσαμε πάλι εδώ, ναι, στο Real, σε μια άλλη εκπομπή, και τους έλεγα ότι μην βιαζόμαστε να απογοητευόμαστε. Είναι πολύ σκληρή η νομοθεσία για τα F-35 και γενικά για όλα τα οπλικά συστήματα προς την Τουρκία λόγω των S-400.
1: Ναι.
2: Απλά ο κύριος Τραμπ είναι ο κύριος Τραμπ. Του άρεσε να δημιουργήσει ένα όμορφο κλίμα, το δημιούργησε, το χάλασε φεύγοντας. Όσον αφορά δε την Τουρκία, αυτό που για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό και πέρασε λίγο χαμηλά στα ραντάρ των δικών μας μέσων ενημέρωσης, ήταν μια προσπάθεια της Τουρκίας να πείσει το ΝΑΤΟ ότι υπάρχει απειλή από την Μέση Ανατολή και να δημιουργηθούν δύο στρατηγία.
1: Αυτό το στρατηγείο που λέμε που ήταν να φτιαχτεί. Ναι, ναι.
2: Δεν πήγε καθόλου καλά αυτό. Και δεν πήγε καθόλου καλά, διότι ούτε είπανε, ούτε συμφώνησαν στη Σύνοδο ότι υπάρχει απειλή από τη Μέση Ανατολή, ούτε ότι η Τουρκία είναι σύμμαχος ιδιαίτερης αξίας για την περιοχή, ώστε να πάρει αυτά τα δύο στρατηγεία. Οι Τούρκοι ένα από τους μεγάλους στόχους δεν κατάφεραν να πείσουν τους ηγέτες. Και αυτό, ξέρετε, ήταν πρόβλημα για μας. Διότι ήταν μια απάντηση της Τουρκίας στις δικές μας κινήσεις στην Κάρπαθο και στην Κύπρο. Δηλαδή οι Τούρκοι θέλουν να δημιουργήσουν ένα νέο πλαίσιο, ώστε όταν κάθε φορά που έχουμε στη Μέση Ανατολή μια αναστάτωση, να μπαίνουν αυτοί μπροστά, να μας λένε εμάς καθίστε στην άκρη, εμείς έχουμε τα δύο στρατηγεία του ΝΑΤΟ για την περιοχή, εμείς θα προασπίσουμε την Κύπρο στη Μεσόγειο, δεν θα στείλετε, δεν έχετε λόγο να στείλετε στην Κάρπαθο οπλικά συστήματα, εμείς. Και αυτό δεν τους πήγε καθόλου καλά.
1: Το θέμα της, αυτό που ανέφερε δύο φορές ο Πρωθυπουργός για το Κάσους Μπέλη και το ρωτήθηκε και ο Τούρκος Πρόεδρος μετά στη συνέντευξη
0: του τύπου. Και είναι εντυπωσιακή απάντησή του, Ρίτσα.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Δηλαδή είπε ότι ο Ερντογάν είπε ότι εμείς εδώ, ο τουρκικός λαός δεν ασχολείται.
1: Και δεν ξέρει.
0: Και δεν ξέρει τι
1: δεν ξέρει,
0: το
1: δηλαδή, δεν ξέρει
2: τι είναι το Κάσους Μπέλη. Ο τουρκικός λαός μπορεί να μην ξέρει τι σημαίνει επίρρεια αποκλειστικής οικονομικής ζώνης του Καστελορίζου ή τι σημαίνει αποστρατιωτικοποίηση νησιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι σοβαρά διμερή θέματα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Δεν μπορούμε να περιμένουμε και τον τελευταίο πολίτη και των δύο χωρών να γνωρίζει όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι κάτι σημαντικό.
0: Συγγνώμη, κύριε Δεσποτόπουλε, πάλι που διακόπτω.
2: Η Ελλάδα απειλείται. Δεν... Με Κάσους Μπέλη από το 1995.
0: Εγώ δεν πιστεύω κιόλας ότι δεν ξέρουν. Διότι κάθε μέρα εμείς βλέπουμε εδώ από τα δελτία τους, από τα τουρκικά εννοώ.
1: Δεν ξέρουν, δεν πιστεύω. Ναι, η Τουρκία είναι μια χανής χώρα και είναι και περιοχές που είναι.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά πάντα υπάρχει ένας εκεί που είναι πρώην ναύαρχος, πρώην στρατηγός, δεν ξέρω τι. Και δείχνει με το χάρτη, αυτό το νησί πραγματικό μας, αυτό το παίρνουμε σε.
1: Αυτό που ξέρουν καλά. Είναι τη γαλάζια πατρίδα. την έχουν και στα σχολεία τους, αυτό το ξέρουν καλά. Αλλά το θέμα
2: ναι,
1: της απειλής...
2: το οποίο προσέχετε τώρα τι γίνεται. Το πρόβλημα τη γαλάζια πατρίδα είναι ότι γαλουχεί τους Τούρκους σε μια λογική ότι αυτά είναι χωρικά είδα τα δικά μας. Mm-hmm. Προσέχετε, όχι ζώνες δικαιοδοσίας. Δηλαδή δεν είναι ο καυγάς που θα ψαρεύουν οι Τούρκοι ψαράδες και που οι Έλληνες για παράδειγμα, που είναι ένα δικαίωμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Θεωρούν ότι οτιδήποτε είναι εκεί, σε αυτό το γαλάζιο των Τούρκων, ότι είναι δικό τους. Ναι, ναι. Τέλος, και μάλιστα έχουν αναπτύξει και αυτή την αστεία θεωρία ότι τα νησιά δεν υπάρχουν από μόνα τους, αλλά επικάθονται λέει στην τουρκική φαλοκρηπίδα. Δηλαδή ότι είναι το τουρκικό έδαφος και απλά κάποια νησιά.
0: Βρεθήκαν τα νησιά από πάνω.
1: Ανοίχτηκε λιγάκι το τουρκικό έδαφος. Ανοίχτηκε λίγο το τουρκικό έδαφος προς τη θάλασσα.
0: Το ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς, και σας ρωτάω τι κάνουμε εμείς, γιατί διαπιστώσαμε με τη Ρίτσα και το συζητήσαμε και χθες. Για παράδειγμα, ο Μακρόν, η Γαλλία δηλαδή, έχει μια. Υποτίθεται όχι δέσμευση. Έχει μια υπογραφή με την Αθήνα αμυντικής συνεργασίας και στήριξης. Έχουμε αγοράσει κάποια όπλα από εκεί. Είναι κανονικό πράγμα να διαπραγματεύεται να πουλήσει και βλήματα τα οποία μπορούν να χτυπήσουν τα δικά μας τα όπλα η Γαλλία?
2: Λοιπόν, θα πρέπει λίγο να κατανοήσουμε το εξής και πάμε λίγο να δούμε την καρδιά του προβλήματος με την Τουρκία που έχουμε σήμερα. Το πρόβλημα για μας είναι ότι η Τουρκία αναπτύσσει πολύ γρήγορα την αμυντική της βιομηχανία. Παράγει γρήγορα και παράγει φτηνά. Ναι. Πρέπει και εμείς με τη σειρά μας να αναπτύξουμε αντίστοιχα τη δική μας αμυντική βιομηχανία. Και γιατί το λέω αυτό? Τα οπλικά συστήματα, αυτό που ενδιαφέρει τις παραγωγές χώρες, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία, τη Γερμανία, είναι να μπορούν να αγοράζουν φτηνά και γρήγορα ποιοτικά εξαρτήματα των οπλικών του συστημάτων, για να βάζουν τη δική τους σύγχρονη τεχνολογία, παράδειγμα τους κινητήρες τους, σε ένα ντρόν και να κάνουν τη δουλειά τους. Όσο εμείς δεν προχωράμε και δεν κάνουμε αυτά τα πράγματα, τόσο πιο δύσκολο θα γίνεται για μας, διότι στο τέλος θα εξαντληθούμε. Δεν έχουμε απεριόριστο προϋπολογισμό αμυντικό. Δεν θα μπορέσουμε κάποια στιγμή θα είναι αδύνατον για μας να ανταγωνιστούμε την Τουρκία. Και για να απαντήσω και στο συγκεκριμένο, δεν έχουμε την δυνατότητα να βάλουμε σε όλη την αμυντική βιομηχανία του κόσμου φρένο να μην πουλάει στην Τουρκία. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να είμαστε πάντα μπροστά, δηλαδή να είμαστε τεχνολογικά αμυντικά πιο μπροστά από την Τουρκία. Η Τουρκία έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που έχει στην αεράμινά της, διότι δεν έχει συστήματα αντιαεροπορικά σε αντίθεση με εμάς. Και το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα δεν θα κάνει και καμιά τεράστια διαφορά αν τελικά το πάρει. Δεν έχει καμία σχέση με τους Patriot και δεν είναι και δοκιμασμένο. Λένε ότι έχει δοκιμαστεί στην Ουκρανία. Διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις. Δεν είναι επιλογή πρώτης γραμμής. Αλλά μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι μπορούμε εμείς να επιβάλλουμε σε όλες τις χώρες του πλανήτη, όσο κοντά και αν βρισκόμαστε, ό,τι συμφωνίες και να έχουμε, ότι δεν θα πουλάνε ποτέ κανένα οπλικό του σύστημα στην Τουρκία.
1: Τώρα για να πάμε στη μεγάλη εικόνα.
2: Να είμαστε ρεαλιστές, έτσι.
1: Mm-hmm. Να πάμε στη μεγάλη εικόνα, να δούμε τα αποτελέσματα της συνόδου του ΝΑΤΟ. Από ό,τι φάνηκε, υπάρχουν αμυντικές συμφωνίες πολύ υψηλές, πολλά χρήματα, δηλαδή τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ανακοίνωσε ο Ρούτε. Εσείς πώς το είδατε αυτό? Υπήρχαν κλειδονισμοί. Ο Τραμπ καθόλου ευχαριστημένος, τουλάχιστον στις δημόσιες δηλώσεις του. Ανάλογη πρέπει να είναι η εικόνα και εντός, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων.
2: Τώρα βέβαια είπατε Ρούτε και λίγο με ανατριχιάσατε. Δεν,
1: ναι.
2: Δεν μου είναι.
1: Είναι χαριτωμένος.
2: Ξέρετε, θα τον κρίνει πολύ αυστηρά η ιστορία.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Επειδή θαυμάζει τον Τραμπ.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
2: Θέλω να δείτε, θα σας το πω διαφορετικά. Έχεις έναν υπάλληλο, διότι περί υπάλληλο πρόκειται, πληρώνεται από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, ο οποίος στέκεται μουγκός δίπλα από έναν πρόεδρο, από έναν πολιτικό, οποιοδήποτε και αν αυτός, ο οποίος λέει ότι θέλει να πάρει τη Γροιλανδία από ένα άλλο κράτος μέλος. Ναι. Δεν μπορείς και να λες μπράβο και να τι.
1: Και κάθεται βουβός, αυτό είναι αλήθεια. Κάθεται βουβός, ναι, δηλαδή ο άλλος κάνει κινήσεις.
2: Δεν κάθεται, ή τέλος πάντων να σκαθόταν βουβός. Επιδοκιμάζει τον κύριο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βουβός και συγκινημένος.
2: Δηλαδή έχουμε, ναι, έναν ηγέτη να λέει για μια άλλη χώρα ενός άλλου ηγέτη. Ότι ξέρεις, θέλουν να σου πάρουν ένα κομμάτι του εδάφους τους και να λέει ότι να το διαπραγματευτούμε και τι σπουδές που είναι ο πρόεδρος Τραμπ. Όταν όμως εμείς του λέμε ότι κύριε Ρούτε η Τουρκία μας έχει κάζους μπέλη, μας λέει τι να κάνουμε, είστε και δύο μέλη της συμμαχίας.
1: Πόντιος Πιλάτος, Πόντιος Πιλάτος.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι.
1: Πόντιος Πιλάτος.
2: Ούτε τις ισορροπίες δεν μπορεί να κρατήσει και για μένα τελικά έχει κάνει και πολύ κακό συμμαχία, διότι δεν ξέρει πώς να γεφυρώσει πραγματικά τις διάφορες διαφορές. Τώρα πάμε στην ουσία του πράγματος. Το ΝΑΤΟ έχει πρόβλημα. Έχει υπαρξιακό πρόβλημα πια. Γιατί υπάρχει το ΝΑΤΟ? Δεν είναι εύκολη απάντηση. Κάποτε υπήρχε από το 49 και μετά, διότι υπήρχε η σοβιετική απειλή για όλους. Δεν υπάρχει αυτό. Οι Ισπανοί, για παράδειγμα, αντιδρούν. Δεν κατανοούν γιατί πρέπει να ξοδεύουν πάνω από το 2% του ΑΕΠ τους και 3 και 4 και 5 και να ξοδεύουν χρήματα, να κόβουν από τον προϋπολογισμό των νοσοκομείων και των σχολείων τους για να αντιμετωπίσουν μια ρωσική απειλή που τη θεωρούν ότι είναι απειλή για την Ανατολική Ευρώπη και δεν τη θεωρούν καν και απειλή. Δεν μπορούν να καταλάβουν οι Πορτογάλοι γιατί πρέπει να ξοδεύουν πολλά, επειδή η Αμερική λέει ότι ο εχθρός μας τώρα είναι η Κίνα.
1: Και ο κομμουνισμός. Και ο κομμουνισμός.
2: Ο κομμουνισμός κατά τον κύριο Τραμπ.
1: Ναι, ναι.
2: Που ανάθεμα και αν έχουν κομμουνισμό στην Κίνα, αλλά πάμε παρακάτω. Θέλω να πω λοιπόν ότι το ΝΑΤΟ έχει φυγόκεντρες δυνάμεις, ακριβώς διότι δεν είναι κοινός εχθρός. Εμείς προφανώς έχουμε τον εξάντολο κίνδυνο και εκεί προσπαθούμε να βγάλουμε μια κοινή συνισταμένη, η οποία όμως φαίνεται ότι δεν βγαίνει. Εδώ είναι τα καλά νέα για μας. Φαίνεται ότι αντιλαμβάνεται πια στην Ευρώπη ότι θα πρέπει να στηρίξουμε την αμυντική βιομηχανία και να αναλάβουμε τα του οίκου μας, διότι δεν έχουμε κοινό εχθρό με την Αμερική. Και εδώ έχουμε τις πρώτες επιτυχίες. Η επιτυχία η δική μας είναι ότι το SAFE αποτελεί μακρινό όνειρο για τους Τούρκους και γι' αυτό γκρινιάζουν για την ώρα. Το δεύτερο, είπατε για τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ και για 50 δις που θα ξοδέψουμε τα επόμενα χρόνια.
1: Ναι, το επενδυτικό, ας το πούμε.
2: Πολύ
1: έτσι.
2: Ωραία.
1: Ναι, ναι.
2: Μέχρι σήμερα οι επενδύσεις αυτές αφορούσαν στο 90%, μην σας πω παραπάνω, αγορά κυρίως αμερικανικών οπλικών συστημάτων ή συμπαραγωγών που συμμετείχαν οι Αμερικανοί. Τώρα που είμαστε, έχουμε την Νορβηγία να παίρνει μεγάλο μέρος των χρημάτων αυτών. Έχουμε την Ευρώπη πια να μπαίνει και να ζητάει το μερίδιό της. Και η Τουρκία καταλαβαίνει ότι αυτό δεν είναι για την ίδια θετικό. Γιατί δεν είναι θετικό για την ίδια? Διότι αντιλαμβάνεται ότι η Ευρώπη είναι πιο προνομιακό πεδίο για την ίδια, το ΝΑΤΟ, ενώ εμείς και η Κύπρος θεωρούμε πιο προνομιακό πεδίο την Ευρώπη. Όσο πιο πολύ προχωράει η Ευρώπη στην άμυνα, τόσο θα περιορίζεται ο ρόλος μέσω του ΝΑΤΟ της Τουρκίας.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Δεσποτόπουλο.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα. Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOne της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Τώρα που δεν είναι η Ρίτσα μέσα στο ραδιοθάλαμο, κάτσε να τη κάνω και καμιά ερώτηση. Περίμενε. Δεν θα απαντήσει. Ρίτσα. Ρίτσα Πιζόγλου. Έχω ξεκινήσει να κάνω ερωτήματα τώρα που λείπεις.
1: Παρακαλώ Γιώργο, τώρα που σε έπιασε, το φόρτσα να μιλήσεις, αφού έχεις βγει έξω και έχεις φτάσει στην Κηφισίας και σε έπιασαν οι κάτι βιασύνες να πω. Κάτι βιασύνες τον βλέπω, κάτι βιαστικό.
0: Όχι, όχι, γιατί μας έχει η Ρίτσα, να ξέρετε, η Ρίτσα φροντίζει να είμαστε μέσα στους χρόνους.
1: Ναι, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Στη σκαλέτα της εκπομπής. Θέλω να πω λοιπόν το εξής, αυτή την Κυριακή με τη Real News, εκτός από την ύλη για την οποία θα σας μιλήσω τώρα, για τα αποκλειστικά ρεπορτάζ, για τις συνεντεύξεις, για την αρθρογραφία, έρχεται ένας συνδυασμός προσφορών εξαιρετικός για κάθε έναν, για κάθε μια από εσάς που την εμπιστεύεστε για την ενημέρωσή σας και πολύ καλά κάνετε. Η χαμένη βαλίτσα, η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς, ένα εξαιρετικό βιβλίο, ειδικά τώρα για το καλοκαίρι. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές ατυλιών και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health ένθετο, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία, με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News.

0: Κατά τα άλλα, να δούμε τα πρώτα θέματα στο ενικός.gr και στο real.gr. Ενικός.gr, φωτιά στον Ασπρόπυργο. Μήνυμα από το 112. Νομίζω έχει χύσει αρκετές φορές. Στους 11 οι τραυματίες, 3 οι διασωληνωμένοι. Το βασικό θέμα.
1: Και στο real.gr, ανάλογο θέμα να ξέρεις, με φωτογραφίες και βίντεο. Ναι.
0: Και βεβαίως μπορείτε να δείτε και στο ενικός.gr και στο real.gr την έρευνα της MRB που παρουσιάσαμε νωρίτερα με τον Δημήτρη Μαύρο.
1: Λίγη ψυχραιμία στους δρόμους, παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί το πρωί που ερχόμουν εδώ διαπίστωσα ότι έχουμε και εμείς τα προβλήματα που έχουμε με την παθογένεια, με την έλλειψη δομών και με τις παλιές δομές που είναι για μια άλλη Αθήνα. Αλλά είμαστε και εμείς ρε παλικάρια και ρε λεβέντες και λεβέντισες. Δηλαδή και στη Λέα θα οδηγήσουμε. Α, και θα δοθούμε. Εάν σε κάποιο σημείο μειώνεται το πλάτος του δρόμου, επειδή τα αυτοκίνητα πάρα πολλά. Αν έρθετε εσείς από αριστερά και από δεξιά και παλεύετε να χωθείτε, μας παίρνει περισσότερο χρόνο γενικότερα. Ψυχραιμία και περισσότερη ενσυναίσθηση. Αυτό προτείνω στον δρόμο.
0: Μα πηγαίνει σε μια λωρίδα θέλοντας να τηρήσει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και πρέπει να μπαίνουν μπροστά από μένα κατά τη διάρκεια μέχρι να φτάσω στο σημείο που πρέπει να περνάνε 50, 60, ναι, 70, ναι. 100 αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Τάχα μου για να είμαι εγώ σωστή και.
1: Ναι.
0: Αυτό μας έφαγε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και όλοι βιαζόμαστε να φτάσουμε. Δεν είστε οι πιο πονηροί, ούτε είστε οι πιο κρίσιμοι για να φτάσετε στην εργασία σας ή όπου πηγαίνετε. Είμαστε όλοι σε μια διαδικασία να φτάσουμε κάπου. Αλλά μεγαλύτερη συνέστηση.
0: Έχω τύχει σε αυτό, σε τέτοιο περιστατικό. Εγώ πια σηκώνω τα χέρια. Ναι. Δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή είναι 70% αυτοκίνητα.
1: Έχει θεωρείο χαμόγελο και άμα χαμογελάς κιόλας δεν.
0: Η πίσω μου όμως έχει εκνευριστεί τόσο πολύ που μπαίνουν αυτά τα αυτοκίνητα το ένα πίσω από το άλλο, θεωρώντας ότι είναι πιο έξυπνοι, πιο γρήγοροι. Βιάζονται περισσότερο και εσύ έχεις έρθει εδώ απλά για να δεις το σημείο του δρόμου αν είναι καλό. Που κορνάρει. Δίχως έλεος και δίχως τέλος.
1: Κατάλαβες.
0: Κορνάρι, κορνάρι. Βέβαια, εγώ τα ακούω. Γιατί οι άλλοι συνεχίσουν και μπαίνουν.
1: Κάπως πάνε τη δράση σου, λέει.
0: Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε.
1: Τι έχεις το βράδυ στο δελτίο?
0: Έχω πολλά και ενδιαφέροντα. Κάτσε να το δεις.
1: Ναι, ναι. Εγώ θα κάτσω. Καθίστε και εσείς που μας ακούτε. Δελτίο Αντένα με τη Ρίτσα Πιζόγλη. Πριν φύγουμε, θέλω να σου πω. Κάποτε ένας Ινδιάνος πηγαίνει σε ένα κέπι στις ΗΠΑ. Και λέει στον υπάλληλο: θέλω να αλλάξω το όνομά μου. Του λέει: γιατί θέλετε να αλλάξετε το όνομά σας, κύριε? Και του λέει ο Ινδιάνος: γιατί είναι μεγάλο. Λέει: και πώς σας λένε? Μεγάλη πέτρα πέφτει από βουνό και κατρακυλάει στο ποτάμι. Του λέει ο υπάλληλος: όντως είναι μεγάλο. Και πώς θέλετε να το κάνετε? Και του απαντάει ο Ινδιάνος: σπλάτς.
0: Είναι που αυτό που λες: κάτι θα κόψει, κάτι θα αλλάξει. Σπλάτς. Λοιπόν, γεια σας, ευχαριστούμε.

0: Real FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Πώς αποτυπώνεται το πολιτικό σκηνικό με βάση τις τελευταίες τάσεις της MRB που παρουσίασε αναλυτικά ο Real FM. Ποια είναι τα κόμματα που δείχνουν να εξασφαλίζουν την είσοδό τους στο κοινοβούλιο, ποιο θεωρούν οι πολίτες ως το σημαντικότερο πρόβλημα. Τι αποφασίστηκε στην κρίσιμη σύσκεψη του Υπουργού Ανάπτυξης με φορείς της αγοράς για την ακρίβεια, σε ποια προϊόντα θα μειωθούν οι τιμές από το Σεπτέμβριο, πόσο ανατιμήθηκαν οι τιμές των καυσίμων μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Έρευνα του Real FM για τις κενές θέσεις εργασίας στον τουρισμό. Οι παροχές που προσφέρονται από την Κρήτη έως τον Εύρο, που κυμαίνονται οι πληρότητες στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
10: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
11: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
10: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
11: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
12: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi, τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone, ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα, συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
13: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
0: ή pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ή pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Ή pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
9: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

Δελτίο ειδήσεων από τον Ινκεφαλή 89,2 στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Με μια ιδιαίτερα αισιόδοξη ανακοίνωση μέσω των κοινωνικών δικτύων, ο Δήμαρχος Ιθάκης Διονύσης Στανίτσας γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για την κάλυψη της μόνιμης θέσης παιδιάτρου στο Κέντρο Υγείας Ιθάκης. Όπως αναφέρει, έπειτα από συνεννόηση με παιδίατρο, η οποία πρόκειται να υποβάλει αίτηση για τη μόνιμη θέση, εκφράζεται η αισιοδοξία ότι όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες θα ολοκληρωθούν χωρίς προβλήματα και πως μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η πρόσληψή της. Από αστυνομικούς ομάδας Δία συνελήφθη μεσημεριανές ώρες της 7ης Ιουλίου 40χρονος αλλοδαπός, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί δίκυκλο μοτοσυκλέτα στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Το νέο επιβατικό σταθμό Παξών εγκαινίασε την Τρίτη ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, παρουσία του Υφυπουργού και Βουλευτή Κέρκυρα Στέφανο Γκίκα, υπογραμμίζοντας ότι η νέα απειλή εισόδου του νησιού είναι αντάξια της φυσικής ομορφιάς, της ταυτότητας και της τουριστικής δυναμικής των Παξών. Στη συνέχεια μετέβη στα περιπολικά και ναυαγοσωστικά σκάφη του λιμενικού σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, που ελιμενίζονται στο λιμένα Κέρκυρας, όπου συναχάρει τα πληρώματα για τη διαρκή ετοιμότητα, τον επαγγελματισμό και την αυταπάρνηση που επιδεικνύουν καθημερινά. Υλοποιείται η δέσμευση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινά για την αξιοποίηση 80 εκατομμύρων ευρώ από τους πόρους που απελευθερώνονται από τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και βιολογικής μελισσοκομείας σε υποδομές νερού και μικρής κλίμακας δημόσια αρδευτικά έργα. Δικαιούχοι για την υποβολή των σχετικών προτάσεων είναι οι περιφέρειες και οι Δήμοι της χώρας. Η προδημοσίευση έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου οι δικαιούχοι να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες της επικείμενης πρόσκλησης. Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 2.200.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το θεατρικό φεστιβάλ Ιθάκης επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά από 18 έως και 26 Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους πολιτιστικούς θεσμούς. Την καλλιτεχνική διεύθυνση του φεστιβάλ υπογράφουν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κώστας Γάκης και η θεατροπαιδαγωγός και σκηνοθέτης Αθηνά Αρσένη. Η Ιερά Μητρόπολη Κεφαλνίας και ο Δήμος Αργοστολίου διοργανώνουν την παρουσίαση του βιβλίου του πρωτοπρεσβυτέρου Δόκτωρος Ιωάννου Μεσολορά με τίτλο «Πτυχές Κεφαλνιακής Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Ιεροί Τόποι, Ιερά Πρόσωπα». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Ιουλίου, 8 το βράδυ, στην κεντρική αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Κέφαλος στο Αργοστόλι. Ο Δήμος Αργοστολίου, σε συνεργασία με την κοινότητα Σβορονάτων, διοργανώνει δράση εθελοντισμού καθαρισμού της παραλίας Άμες στη Δημοτική Ενότητα Λιβαθού στην Παρασκευή 10 Ιουλίου 7 το απόγευμα. Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Κεφαλονιάς και Ιθάκης διοργανώνει ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα ιδιωτικό χρέος και στεγαστική κρίση την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Στο επίκεντρο, τα κόκκινα δάνεια, οι παράνομες πρακτικές των ξένων FATS services, η ανάγκη πλαισίου ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η προστασία της κυρίας κατοικίας αλλά και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κοινωνικής κατοικίας.

5η και 9 Ιουλίου και το 26 και καλό μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι είναι Κεφαλονιά 89,2 αιστεία μας στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής η Ελευθερία Κουλουριώτου. Χρόνια πολλά, πολλά, πολλά στην Παγκρατία και στο Παγκράτιο που έχουν σήμερα τη τιμητική τους. Επιστρέφουμε περπατώντας στην οδό της μνημοσύνης. Και το 1816 στις 9 Ιουλίου η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. 1821 οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων, απαγχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. Γενέθλια ημέρα για το τένις, για το τουρνουά τένις του Γουίμπλετον. Το 1877 πρώτο ξεκίνησε και απέκτησε διεθνή φήμη στη συνέχεια, καθώς είναι μία από τις τέσσερις διοργανώσεις του Grand Slam. 1955, νέα επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Bertrand Russell και ο Albert Einstein που πέθανε τον περασμένο Απρίλιο της χρονιάς. Λοιπόν, τρεις ημέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μια σύνοδο προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ. Μανιφέστο Russell Einstein είναι αυτό. 1956, ισχυρό σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει την Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν τον θάνατο. Βέβαια έχει καταγραφεί ως σεισμός 7,5 Ρίχτερ στην Αμοργό. Λοιπόν, βρήκαν τον θάνατο 53 άνθρωποι, περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν. Από το σεισμό προκλήθηκε τεράστιο παλιρροϊκό κύμα που απλώθηκε στα νησιά των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων, αλλά ακόμη και στην Κρήτη έφτασε και στις ακτές συνόδειας Πελοποννήσου. 1959, σαν σήμερα, αρχίζει στο Διαρκέ Στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφαλείας του κράτους, παρακαλώ. Στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Now I wonder if I could fall into the sky. Έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα ο Μιχαήλ το 1771, ο Μιχαήλ Μπακνανάς, κυπουρός από την Αθήνα που θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νεομάρτυρας από την Εκκλησία. Δρόμος μάλιστα στον νέο κόσμο και στάση του τραμ στην ίδια περιοχή φέρουν το όνομά του. Λοιπόν, οι άντρες αλλά και οι γυναίκες εδώ που τα λέμε, ναι. Οφείλουμε κάτι τι στον Γκινκάμπ Ζιλέτ. Ζιλέτ. Το 1932 έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός εφευρέτης του ξηραφιού, με λεπίδα ασφαλείας παρακαλώ και ιδρυτής βιομηχανίας ξυριστικών ειδών Ζιλέτ. Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη, ο οποίος τηλεφώνησε ήδη, μας μεταφέρει το κλίμα της Αθήνας. Στην Κεφαλονιά, Βαγγέλη, το ξέρεις πολύ καλά και διαστολή ξούρι στα Χαβρία, τα λέμε ζέστα, όχι ζέστη. Λοιπόν, περί χαρίς που έχει τον φίλο του τον Κώστα εκεί. Καλά να περάσει Κώστα στην Αθήνα. Στέλνει τους χαιρετισμούς του στον πατέρα του Διονύση τον Λιξούρη. Στο Βικέντιο από τον Λιξούρη, στον Γιώργο το Χαλαβάζη και ο συνεργάτης εδώ σταθμό, στην Κεφαλονιά και πρώτα βεβαίως, ναι, να το ξεχωρίσουμε αυτό στο Λιξούρη και στα Χαβριάτα. Παρακολουθεί με άγρυπνο μάτι τα τρία κρουαζιερόπλια σήμερα γύρω στις 11.500 επιβάτες. Θα αποβιβάσουν στην Κεφαλονιά, πολύ ο κόσμος. Πυκνή κίνηση. Επιστησία τη Λαδά με τις απίστευτα νόστιμες συνταγές, τις γλυκές και αλμυρές που βρίσκεται. Σχεδόν καθημερινά στο inkefalonia.gr, ναι. Μας ανοίγει η αίτη, την όρεξη είναι η γλώσσα.

Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σωτηρία στην Κουνόπετρα, στον κύριο Γιώργο, στην Άννα από το Λιξούρι, στον Διονύση το Σταθάτο και την μπριγάδα του και τις νοστιμιές τους. Με τις νοστιμιές τους. Στον Νίκο επίσης, στον Διονύση, στον Σπύρο και τη Μαρία, στην Ειρήνη, την Αγγελική, τη Σοφία, την Ευανθία, την κυρία Μαριάνθια από Λιξούρι, Μαριάνθια από Αργοστόλη, το Γεράσιμο από την Κοντογεννάδα. Τον κύριο Γιάννη από τα Ζόλα, επίσης τον κύριο Γρηγόρη από το Καλονόρο, στο Σύφη και τη Φιλανδία από τα Δελνάτ. Στην κυρία Άννα από τα Σπαρτιά, τον κύριο Νίκο, τον κύριο Θέμη από τα Καλλιγάντα, Βαγγέλη και Ασπασία από Λακύθρα, τον κύριο Γεράσιμο, κύριο Γιώργο από τα Κουρκουμελάτα. Την κυρία Νιώβη, την ερχόντισά μας από το Αργοστόλι, την κυρία Μαργαρίτα, την κυρία Μαντό, την Εύα τη Χαρίκλια, τη Μανταμαρία, τη Χριστίνα και Παναγία Διαχειρό Λεωνιδάκη. Την Ολγίνα Κρή. Το Θεόδωλο, το Σολωμό, Παναγή Καβαλιαρά του, να είστε όλοι καλά, όπως και στο Χαράλαμπο από τα Πατήσια, στο Βασίλειο από τον Αγιάννη το Ρέντι, Αναστασία από τον Κορυδαλό. Ιούλιος λοιπόν και 9, πάμε για να κλείσουμε το πρώτο δεκαήμερό του. Ο θερινός μήνας Ιούλιος είναι ο λαμπρός εξάδελφος του ανοιξιάτικου μήνα Απριλίου. Είναι οι μοναδικοί μήνες που μελωδούν με το υγρό λάμδα και η υγρασία τους είναι ποιητική, ποιητικότατη. Τον Ιούλιο γιορτάζουμε την ποίηση της Επανάστασης και συνάμα την Επανάσταση της ποίησης. Την 4η Ιουλίου θριαμβεύει η Αμερικανική Επανάσταση. Ναι, ημέρα ανεξαρτησίας βέβαια. Το 1776. 13 χρόνια μετά η Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση, 14 Ιουλίου πέφτει η Βαστήλη. Θριαμβεύουν ο Μαξιμιλιανός Ροβεσπιέρος και ο Αρχάγγελος. Και στις 28 Ιουλίου του 57 ιδρύεται στο Κόζιο Ντα Ρόσκια, ένα αγέρογο χωριό στην Ιταλία, η καταστασιακή διεθνής οργάνωση του Γκίντεμπορ, που αντέστρεψε το υπερεαλιστικό πρόγραμμα Σεν-Ζιστ. Τι ακούτε? Αναφέρομαι στην ποίηση στην υπηρεσία της Επανάστασης, κάνοντάς το η Επανάσταση στην υπηρεσία της ποίησης. Μουσική. 24 Ιουλίου του 1974 πέφτει η επάρατος επτάετης δικτατορία που πήγε την Ελλάδα τόσα χρόνια πίσω και εγκαινιάζεται η δημοκρατική περίοδος που φέτο κλείνει μισόν αιώνα ζωής. Ο ποιητής Θάνος Σταθόπουλος, γεννημένος 10 Ιουλίου του 1963, που φαίνεται. Ο Ιούλιος είναι ελλειτικός, ο Απρίλιος σολομικός και μοσχοβολούν οι Κύπροι. Στις 17 Ιουλίου του 1926 γεννήθηκε ο Νίκος Καρούζος, που μας δώρησε και το αθάνατο ποίημα «Αλόφρονας Ιούλιος». Επίσης, είναι ο γενέθλιος μήνας στα θολερά λιοπύρια του καρκίνου. Με έναν απρόκοφτο νίσκιο που αναβλύζει δονούμενος από φευγαλαία φωνήματα κλιματαριάς, τι άρια ο θάνατος ή η 7η κοίμηση. Περιποίησιος ο λόγος. Περιποιούμε την ποίηση. Στις 5 Ιουλίου του 1958 είδε το πρώτο φως ο ποιητής Ηλίας Λάγιος, που με τόσους τρόπους ανανέωσε, όπως και ο Καρούζος, το πώς δεξιωνόμαστε τον ποιητικό λόγο. Γράφει μάλιστα «Υπέρτατη κρίση των χρωμάτων, δοκιμασμένο πετροκέρασο, όριο κυβερνημένη από φωτιά και νερό κυβερνημένη, κυβερνημένη από χελιδόνια τεφρή της άρνησης, νόημα του παραδόξου ντυμένη, με ένα ριζικό άχραντη κυράτσι λεμονιάς, του καυτού μεσημεριού και του σκύλου». Έναν αιώνα πριν, 10 Ιουλίου του 1924, γεννιέται ο λατρεμένος Γονατάς, που ξεχαρβάλωσε και ανασυγκρότησε την πεζογραφία μας, μπολιάζοντάς την με ποιητικά στοιχεία. Γράφει μάλιστα ο Θεός Νόντας, όπως λέγαμε τον αείμνηστο Γονατά. «Δεν σε είδα ποτέ στο φως του ήλιου. Το πρόσωπό σου φεγκοβολούσε στο ποτάμι τα βράδια. Έβαφες πράσινο το μαξιλάρι μου τις νύχτες στο αγέρα. Στήθος περιστέρας περήφανο και ελεύθερο, πιαν πανύψηλη κορφή βουνού άγγιξες και γέμισες χιόνι το γέλιο της καλής μου. Και έρχεσαι συχνά όταν είναι γαλήνη κάτω από το παράθυρό μου. Δεν μπόρεσα όμως ποτέ να ξεχωρίσω καλά τη μορφή σου, αλλά έρχεσαι και με τη θύελα. Είσαι νησί από ελαφρόπετρα ή μήπως ναυάγιο από ανάμνηση?» Στις
10 Ιουλίου, όπως ο Σταθόπουλος και ο Γονατάς, το 1987 γεννιέται η πιο ισχυρή νέα ποιήτρια, η Καλλιόπη Αλεξιάδου, κατά κάποιους. Εκτός από τα γενέθλιά της, μοιράζεται με τους δύο άλλους την επίμονη αναζήτηση νέων μορφών ποιητικής έκφρασης που ερίδονται στην παράδοση της γλώσσας μας, από το δημοτικό τραγούδι έως και το προφορικό αφήγημα και τις τομές ρηξικέλευτων δημιουργών. Ύστερα από ευγενική λοιπόν παράκληση του γράφοντος και όχι της ομιλούσας, η Αλεξιάδου συνέθεσε και νεόψυχα ένα καινούριο ποίημα με θέμα τον Ιούλιο. Αποκλειστικά για τον Doc Vile και τη στήλη Καντράν. Τα απογεύματα του Ιούλη, οι Ιούλοι μαζεύονται στο στίγμα, δεν μιλούν, ξεσκαρτάρουν τις βαλίτσες με τα άλμπουμ, γελούν και γνέφουν ανέκδοτες κλίνες. Ο θείος μάζευε πατάτες. Τσεκ, ο παππούς φοράγε γυλαίκο πάνω από το πουκάμισο. Τσεκ, ο Νίκος κάπνιζε. Καρέλια αγρινίου σκέτα. Αποσιοποιητικά και τα απογεύματα του Ιούλη, οι Ιούλοι αστράφτουν και βροντούν ρίγο τους καύσονες. Το πιο ιδιοφιές ποίημα στον κόσμο, σπάει πολλά ρίγο, έτσι. Μεταξύ των οποίων η έκτασή του, μιας και απλώνεται σε 1728 σελίδες, συντίθεται από σχεδόν 1.400.000 λέξεις. Ο λόγος του είναι αδιανόητα μακροπερίοδος. Η μεγαλύτερη πρότασή του απαρτίζεται από 958 λέξεις, παρακαλώ. Χρειάστηκαν 16 χρόνια για να γραφτεί, από το 1906 έως το 1922, και 14 για να ολοκληρωθεί η έκδοσή του το 1913, τον Ιούλιο. Πρόκειται για το «Αναζητώντας το χαμένο χρόνο» του Μαρσέλ Προύστ. Αυτό είναι το ποίημα που προλόγησα. Στα ελληνικά το μετέφρασε ηρωικά ο Παύλος Ζάνας, φυλακισμένος από τη Χούντα. Συμπλήρωσε τη μετάφραση και επιμελήθηκε στο σύνολο ο Παναγιώτης Πούλος και η κυκλοφορία από τις εκδόσεις Εστία. Λοιπόν, κάποιοι το συνιστούν θερμά. Δεν το έχω διαβάσει, αγαπητοί μου. Να σημειώσω ότι είναι μια ωραία σύμπτωση που ο Προύστ, ο Σταθόπουλος, ο Γονατάς, που προνέφερε και η Αλεξιάδου, γεννήθηκαν επίσης 10 Ιουλίου.

Και από την πίεση πάμε στην κακοποίηση. Λοιπόν, τελεσίγραφο 2 μηνών έδωσε στην Ελλάδα. Ναι, περνάμε σε άλλο είδος. Κακοποίηση. Τελεσίγραφο 2 μηνών έδωσε στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έθεσε για ακόμη μία φορά στο μικροσκόπιο τις εξαιρετικά φτωχές επιδόσεις της χώρας μας στο ζήτημα της διαχείρισης αποβλήτων και της ανακύκλωσης, όπου έχει αποτύχει να εκπληρώσει βασικές ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που έπρεπε να έχουν επιτευχθεί εδώ και χρόνια. Η Κομισιόν, δίνοντας συνέχεια λοιπόν στη διαδικασία επί παραβάση για την Ελλάδα που είχε ξεκινήσει το 2024, απέστειλε νέα προειδοποιητική επιστολή, βασιζόμενη στα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία αναφορικά με τους δρομεστικούς στόχους της ανακύκλωσης. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τόσο η Ελλάδα όσο και ορισμένες άλλες χώρες βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να πετύχουν τους στόχους που έχουν τεθεί. Έχει η χώρα μας λοιπόν πλέον προθεσμία 2 μηνών να απαντήσει στην Επιτροπή και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που έχουν επισημανθεί. Εάν η απάντηση δεν είναι κριθεί επαρκής, η διαδικασία μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, το οποίο είναι αυτό της αποστολής αιτιολογημένης γνώμης, το τελευταίο βήμα δηλαδή πριν την παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ο στόχος που έπρεπε να είχε επιτευχθεί έως το 2020 ήταν το 50% όσον αφορά την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων. Η Ελλαδίτσα μας είναι ακόμα μακριά από αυτό το στόχο. Καθώς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, το ποσοστό ανακύκλωση το 2023 ήταν κάτω από το 20%. Ένα ακόμα πιο μακριά βρίσκεται από το στόχο για το 25, που φτάνει το 55% της διάθεσης αποβλήτων και την αξιοποίηση των υλικών ως νεών πόρων. Η μεγάλη πληγή είναι η πλαστική ρύπανση και σαχτές, έτσι. Λοιπόν, επειδή οι περισσότεροι εξημών και ημών έχουμε παρατηρήσει τι γίνεται στις παραλίες, κάποιοι φροντίζουν να τα παίρνουν και να τα ρίχνουν σε κάθος απορριμμάτων. Κάποιοι άλλοι όμως ή τα αφήνουν στη γωνία ή τα πετάνε έτσι ανεξέλεγκτα. Λοιπόν, επειδή δεν είναι δικό σας το σπίτι, αλλά κοινό χρηστών, καλό θα ήταν να το διατηρείτε όπως το βρίσκετε, καθαρό. Επίσης, παρατηρείτε, τώρα καλοκαίρι είναι, ανοιχτά θέατρα, ανοιχτοί χώροι. Κάποιοι λοιπόν, αφού μεταφέρουν τις καρέκλες ανεξέλεγκτα από εδώ και από εκεί και δεν τις επιστρέφουν στο σπίτι τους, όμως την καρέκλα τραβώντας την από το τραπέζι, παραδείγματος χάρη, ή μια άλλη σε άλλη θέση, θα την ξανάβαζαν στη θέση. Όχι, αφήστε τα να τα κάνει κάποιος ο οποίος θα αδενοπαθήσει στην κυριολεξία λόγω μεγάλων θερμοκρασιών κτλ. Για να τα επαναφέρει στη θέση τους. Αφήνουν πάνω στην καρέκλα τη σακούλα με τα υπόλοιπα από τα όσα έφαγαν ή ήπιαν, ενώ απ' έξω υπάρχει κάδος ανακύκλωσης. Και αναφέρομαι στον χώρο που είναι τα σχολεία, τα προκάτ, στο εργοστόλι, έτσι. Απ' έξω είναι 3 κάδοι. Για χαρτί, για πλαστικό και για τα υπόλοιπα επίσης, ο γενικός πράσινος κάδος. Είμαστε αδιόρθωτοι. Είμαστε αδιόρθωτοι. Πέρα από συμπεριφορές, παραδείγματος χάρη, να έχεις ένα μικρό παιδάκι σε μια καρέκλα να προσπαθεί να δει και να κάθεται ο άλλος μπάστακας, ενήλικας μπροστά του. Και να πρέπει να του πεις, παρακαλώ, μπορείτε να πάτε δεξιά-αριστερά και να κατεβάσει και τη μούρη. Είμαστε αδιόρθωτοι. Φαίνεται ότι κάποιοι έχουν ξεθαρέψει επίσης και όσον αφορά το παρκάρισμα και τη συμπεριφορά στους δρόμους. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουμε. Κύριε Μεσάρη, πολύ καλά τα είπατε και τα γράψατε. Και τα κοινοποιήσατε.

0: can be...
1: Λοιπόν, πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Να παραπέμψει και πάλι για Ευρώπη. Να παραπέμψει την Ελλάδα στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή δεν έχει ευθυγραμμίσει πλήρως την εθνική της νομοθεσία με την οδηγία για την εργασία ορισμένου χρόνου. Είναι η οδηγία 1999, κάθετος 70 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία απαγορεύει τις διακρίσεις εις βάρος των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Όπως λέει λοιπόν η Κομισιόν, το ελληνικό δίκαιο προβλέπει λιγότερο ευνοϊκούς όρους απασχόλησης για τους εκπαιδευτικούς με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που εργάζονται σε δημόσια σχολεία από ό,τι για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, για παράδειγμα όσον αφορά την άδεια μητρότητας και την αναρωτική άδεια. Κίνησε λοιπόν η Επιτροπή

μεταξύ της κατάχρησης των διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των εργαζομένων ορισμένου χρόνου και των εργαζομένων αορίστου χρόνου. Απαγορεύει τη λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση των εργαζομένων ορισμένου χρόνου, εκτός αν δικαιολογείται αντικειμενικά. Τα κράτη-μέλη λοιπόν πρέπει να διασφαλίζουν την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων μέσω της εθνικής νομοθεσίας, των συλλογικών συμβάσεων ή των καθιερωμένων πρακτικών στο χώρο εργασίας.

Εν τω μεταξύ, στον αέρα βγαίνει άμεσα το ειδικό πρόγραμμα απασχόληση τη ΔΥΠΑ για 1.000 άνεργου πτυχιούχου ηλικία 25-54 ετών, με την πλατφόρμα αιτήσεων ανοίγει αύριο Παρασκευή 10 Ιουλίου. Ας το έχουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι. Η πρόσληψη των ωφελωμένων θα γίνει με σύμβαση πλήρους απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα παράταση για ακόμη ένα έτος. Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές θα είναι 1.250 ευρώ για πανεπιστημιακή εκπαίδευση και 1.200 ευρώ για τεχνολογική εκπαίδευση. Οι υποψήφοι πρέπει να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ, κάτοχοι πτυχίου, όπως προείπα, πανεπιστημίου ή τεχνολογικής εκπαίδευσης και από 25-54 ετών.

0: Στις 8 Ιουλίου συνεδρίασε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος στη Ζάκυνθο, όπου βρέθηκε και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιωνίων Νήσων. Κάποια σχετικά τα είπαμε χθες σε σχέση με τις προτάσεις του κ. Στανίτσα που εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια της Παιδίν. Θα περάσουμε να ακούσουμε κάποια αποσπάσματα, τους προλόγους και τα λοιπά, και σε κάποια σημεία επίσης θα κάνουμε κάποιες τάσεις. Εκείνο ενδιαφέροντος, συνεδρίασε εξάλλου, διέρκησε αρκετά. Είχε ως αντικείμενο συζήτησης η θεματολογία, δηλαδή δύο θέματα ήταν αυτά τα οποία αγγίχθηκαν ιδιαίτερα πέραν των υπολείπων, τα οποία αφορούν την Ζάκυνθο και τη γειτονιά της, όπως είπε ο κύριος Λέκα, σε σχέση με τα γεωλογικά φαινόμενα και τη σεισμικότητα της περιοχής. Λοιπόν, πάμε να αυτιαστούμε, να ακούσουμε κάποια τεινά τα οποία αξίζει και τον κόπο πράγματι να τα κάνουμε δικά μας. Βέβαια σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε τους προλόγους, με πρώτο τον δήμαρχο της Ζακύνθου, ο οικοδεσπότης εκ των πραγμάτων. Λοιπόν, καλή μας ακρόαση.
1: Παρών, ο Τσακίρης ο Παντελής παρών, ο Γιαλιτάκης ο Νίκος για δικτυα.
2: Περιφερειάρχη τον κύριο Τρεπεκλή, ο οποίος έχει διατελέσει και στον πρώτο βαθμό και μας ξέρει πολύ καλά.
0: Θα ακούσουμε τον κύριο Στασινό, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος της Παιδίν.
2: Αλλά και τους βουλευτές. Τον τοπικό βουλευτή, τον κύριο Ακτύπη, και τον βουλευτή της Κεφαλονιάς, τον κύριο Καπάτο.
3: Κεφαλονιά Ιθάκη.
2: Τους ευχαριστούμε πολύ γιατί ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές Ζακύνθου, κύριε Αχτύπη, και Κεφαλονιάς Ιθάκης, κύριε Καπάτο. Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχα Ιωνίων Νήσων, κύριε Τεπερκλή. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, κύριε Κυρίζογλου. Αξιότιμοι κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, αγαπητοί συνάδελφοι δήμαρχοι, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ.
0: Η συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος στη Ζάκυνθο πραγματοποιήθηκε 8 του μήνα, επαναλαμβώ αυτά.
3: Τον συνάδελφο τον κύριο Μαρινάκη, τον ΠΕΔ Κρήτης, και διαδικτυακά είναι ο πρόεδρος ΠΕΔ Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στη Ζάκυνθο και σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στο νησί μας. Η φιλοξενία της σημερινής συνεδρίασης αποτελεί ιδιαίτερη

Καλύτερη τιμή για το Δήμο Ζακύνθου, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να υποδεχτούμε το κορυφαίο συλλογικό όργανο της ελληνικής πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης σε μια χρονική συγκυρία που κατά γενική ομολογία μπορεί να αποδειχτεί καθοριστική για το μέλλον του θεσμού. Η συνεδρίαση αυτή είναι η πρώτη μετά την ψήφιση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ενός νομοθετήματος που επιχειρεί να συγκεντρώσει, να εξυγχρονίσει και να επαναπροσδιορίσει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών. Κάθε μεγάλος θεσμός, κάθε μεγάλος θεσμικός μετασχηματισμός γεννά προσδοκίες, αλλά και εύλογους προβληματισμούς. Και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Η πραγματική δοκιμασία του νέου κώδικα δεν ήταν η ψήφισή του στη Βουλή. Είναι η εφαρμογή του στην καθημερινότητα των Δήμων. Εκεί που καλούμαστε να μετατρέψουμε τις διατάξεις του νόμου σε καλύτερες υπηρεσίες για τον πολίτη, σε ταχύτερες αποφάσεις, σε λιγότερη γραφειοκρατία, σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αλλά και σε ουσιαστική λογοδοσία. Αυτός είναι ο λόγος που η ΚΕΔΕ αποκτά ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη. Οφείλει να παρακολουθήσει την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου, να αναδείξει εγκαίρως τις δυσλειτουργίες που πιθανόν θα προκύψουν και να διατυπώσει τεκμηριωμένες προτάσεις βελτίωσης. Όχι με διάθεση αντιπαράθεσης, αλλά με τη σοβαρότητα, με την αξιοπιστία που απαιτεί ο θεσμικός της ρόλος ως εκπροσώπου όλων των Δήμων της χώρας. Γιατί η αυτοδιοίκηση δεν χρειάζεται μόνο περισσότερες αρμοδιότητες. Χρειάζεται σαφείς αρμοδιότητες. Χρειάζεται επαρκείς οικονομικούς πόρους. Χρειάζεται στελεχωμένες υπηρεσίες και χρειάζεται ταχύτητα στις διαδικασίες. Και πάνω απ' όλα χρειάζεται εμπιστοσύνη στην πολιτεία ώστε να μπορεί να σχεδιάσει, να αποφασίσει και να υλοποιεί πολιτικές προς όφελες των τοπικών κοινωνιών. Η επιλογή της Ζακύνθου για τη συνεδρίαση αυτή και στην καρδιά της τουριστικής περίοδου αποκτά ένα επιπλέον συμβολισμό. Ευχαριστώ πολύ. Η Ζάκυνθος και τα Ιόλια νησιά αποτελούν μία από τις ισχυρότερες βάσεις της Ελλάδας στο διεθνή τουρισμό, στο διεθνή τουριστικό χάρτη. Η συμβολή τους στην εθνική οικονομία είναι διαχρονικά σημαντική και κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες επιλέγουν τα νησιά μας ως τόπο διακοπών. Πίσω όμως από αυτή την επιτυχία βρίσκονται οι Δήμοι. Δήμοι που καλούνται να λειτουργήσουν με πολλαπλάσιο πληθυσμό από τους μόνιμους κατοίκους. Δήμοι που διαχειρίζονται καθημερινά ζητήματα καθαριότητας, ίδρευσης, αποχέτευσης, επεκτάσεις βιολογικών, δημοτικών υποδομών, αδειοδοτήσεων, κοινόχρηστων χώρων και εξυπηρέτησης πολιτών και επισκεπτών με τα ίδια διοικητικά μέσα και με τους ίδιους περιορισμούς που ισχύουν όλο το χρόνο. Αυτή η πραγματικότητα πρέπει να αποτυπώνεται και στις δημόσιες υποδομές. Οι δείκτες με τους οποίους αξιολογούνται και χρηματοδοτούνται οι Δήμοι δεν μπορούν να στηρίζονται αποκλειστικά στο μόνιμο πληθυσμό, όταν η πραγματική επιβάρυνση των υπηρεσιών είναι πολλαπλάσια για το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Η εμπειρία των μεγάλων τουριστικών δήμων πρέπει να αξιοποιηθεί στο σχεδιασμό των πολιτικών της επόμενης ημέρας, γιατί φυσικά αφορά την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Συνολικά, είμαι βέβαιος ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ θα συμβάλλει ουσιαστικά σε αυτή τη μετάβαση. Τέλος, πριν κλείσω, θα ήθελα ιδιαίτερα να σταθώ σε ένα θέμα που αφορά τις ΠΕΔ. Η ψήφιση του νέου κώδικα αποτελεί, όπως προείπαμε, αναμφισβήτητα μείζον γεγονός για την τοπική αυτοδιοίκηση και την περαιτέρω πορεία της. Οι περιφερειακές ενώσεις των Δήμων εντάσσονται στις διατάξεις του νέου κώδικα που αφορούν τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και μέσω αυτών διευθετούνται ζητήματα που στο προηγούμενο νομικό καθεστώς δεν ήταν επαρκώς
αποσαφηνισμένα, αμοιβές συμβούλων, μετακινήσεις κτλ. Οι διατάξεις που αφορούν τις περιφερειακές ενότητες δήμων, αλλά και το γενικότερο πλαίσιο και πνεύμα του νέου κώδικα, καθιστούν απαραίτητη την επικαιροποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 75 του 2011 ή ενδεχομένως και την εκ νέου σύνταξη Προεδρικού Διατάγματος για τις ΠΕΔ και την ΚΕΔΕ. Σε αυτή τη συγκυρία, και είναι ακόμα πιο επιτακτικό, να τεθούν, να συζητηθούν και να επιληθούν τα θεμελιώδη ζητήματα των ΠΕΔ που αποτελούν την πορεία, και τη βιωσιμότητά τους. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η τραγική υποστελέχωση, η οποία για κάποιες ΠΕΔ θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία τους, τη θεσμική κατοχύρωση του ρόλου τους στο νέο βαθμό που δεν καλύπτεται από το νέο κώδικα, η εξοντοτική επιβολή δημοσιονομικών ελέγχων, καταλογισμών και δημοσιονομικών διορθώσεων χωρίς πρώτερη μέρημνα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, τα οποία είναι εκ των προτέρων γνωστά, όπως είπαμε, υποστελέχωση, κενά νόμου, έλλειψη εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η μη ικανοποίηση ετοιμάτων πρόσληψης προσωπικού, ενώ υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό των ΠΕΔ, και η ταυτόχρονη στέρηση δια των δημοσιονομικών ελέγχων οποιασδήποτε εναλλακτικής λύσης για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών. Τα προβλήματα των Δήμων και ο ρόλος της ΚΕΔΕ είναι αναμφισβήτητα σημαντικά ζητήματα που συνήθως μονοπολούν τον πολιτικό διάλογο. Ωστόσο, η βιωσιμότητα των ΠΕΔ είναι ένα ζήτημα που, αν δεν τεθεί τώρα και επιτακτικά σε διάλογο, θα τεθεί από την πραγματικότητα και μάλιστα με δυσάρεστα γεγονότα. Σε αυτό το πλαίσιο προτείνουμε τα ακόλουθα βήματα. Σύσταση άτυπου δικτύου ΠΕΔ σε πολιτικό επίπεδο, υπό τη σκέπη της ΚΕΔΕ. Οργάνωση ημερίδας και συνεδρίου για την αντιμετώπιση των ΠΕΔ, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εσωτερικών, της ΚΕΔΕ, της ΕΕΤΑ, καθώς και στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων και των ΔΙΕΕ, που έχουν επιληφθεί ελέγχων σε ΠΕΔ για τη συζήτηση και εξέβρεση λύσεων. Ουσιαστική ενεργοποίηση του δικτύου των ΠΕΔ για την αντιμετώπιση των θεμάτων και την εξέβρεση κοινών λύσεων. Και τέλος, θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω εδώ στη Ζάκυνθο για την παρουσία σας. Εύχομαι οι εργασίες μας να είναι δημιουργικές και παραγωγικές. Οι αποφάσεις μας να ενισχύσουν το θεσμό της αυτοδιοίκησης και η παραμονή σας στο νησί να αποτελέσει μια ευχάριστη εμπειρία. Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο της Λέσχης, τον κύριο Γιάννη Αγαλιανό, και ιδιαίτερα τη Λέσχιο Ζάκυνθος, που είναι ένα φωτεινό παράδειγμα συνεργασίας της αυτοδιοίκησης με τους κοινωνικούς φορείς. Αν δεν ήταν αυτή η συνεργασία, δεν θα υπήρχε αυτό το υπέροχο κτίριο που βρισκόμαστε εδώ και συνεδριάζουμε, όχι εμείς, αλλά και η περιφέρεια και οποιοδήποτε άλλο επίσημο θεσμικό όργανο έρχεται στο νησί μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας.

0: the brothers.
1: Dear brothers, and I know Sigma Tigis, continue the service of Jesus Christ.
2: Στο σημείο αυτό γίνονται οι ανάλογες βραβεύσεις στον πρόεδρο, τον κύριο Κυρίζογλου, μάλιστα. Ζάκυνθος, 8 Ιουλίου λοιπόν, η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Το δώρο έχει και αντίδωρο, να ακούνε τα ευηκόντα μου. Μάλιστα, πανέμορφο πραγματικά. Λοιπόν, με καρπό είναι το Στεφάνι Ελιάς. Να καρπίσουν και βέβαια πάμε τώρα στον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος να ακούσουμε τα ανάλογα, το χαιρετισμό του.
3: Χρονικό διάστημα ποτέ.
4: Αυτό το οποίο προέχει είναι η εφαρμογή του κώδικα και οι διορθώσεις που πρέπει να γίνουν και θα γίνουν, θα μιλήσω για αυτές μετά, προκειμένου να είναι αποτελεσματική η άσκηση των αρμοδιοτήτων των αιρετών πρώτου και δεύτερου βαθμού. Και λέω και δεύτερου βαθμού διότι οι περιφέρειες μας δεν είχαν κώδικα και απέκτησαν τώρα και οι περιφέρειες κώδικα. Κύριε Περιφερειάρχα, τα είπαμε και χθες, αλλά σας συγχαίρω και για το έργο το οποίο επιτελείτε και το πνεύμα διοίκησης από το οποίο κατέχεστε, δηλαδή συνεργάζεστε με τους Δήμους, γιατί ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός
2: αναφέρεται στον Περιφερειάρχη τον κύριο Τρεπεκλή αυτή τη στιγμή.
4: Από μια περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας που γίνεται αυτό στον απόλυτο βαθμό, συνεργαζόμαστε. Είναι δύο θεσμοί, δύο βαθμοί αυτοδιοίκησης συνάλληλοι με και χωρισμένους και διακριτούς ρόλους και αρμοδιότητες και όχι υπάλληλος της περιφέρειας θεσμός η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. Όσοι περιφερειάρχες το έχουν καταλάβει αυτό και το κάνουν πράξη, πετυχαίνουν στο έργο τους. Εμείς θεωρούμε αδερφό θεσμό τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Αυτά που λέω εσείς τα καταλαβαίνετε καλύτερα από άλλους, διότι διατελέσατε στον πρώτο βαθμό και δήμαρχος και ξέρετε πολύ καλά περί τίνους ομιλώ. Είναι καιρός τώρα πλέον να εφαρμοστεί. Οι νόμοι όλοι έχουν χρειά, ανάγκη και ενός νόμου άλλου. Νόμος για την εφαρμογή του νόμου. Και πάντοτε πρέπει να υπάρχουν σχετικές διατάξεις εφαρμοστικής στόχευσης προκειμένου ο νόμος να μην μένει νόμος στα χαρτιά. Απευθυνόμενος ιδιαίτερα, επιτρέψτε μου, προς τους κυρίους βουλευτές, να κάνω μία έκκληση. Προς την κατεύθυνση της εναρμόνισης της ευρωπαϊκής πραγματικότητας στην πατρίδα μας στην Ελλάδα με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Ξέρετε, αποφάσεις των συνεδρίων μας είναι και πάντοτε εμείς το διακηρύσουμε αυτό, ότι θέλουμε, επιδιώκουμε να γίνει εφαρμογή του άρθρου 101 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο η διοίκηση του κράτους οργανώνεται κατά το αποκεντρωτικό σύστημα. Το Σύνταγμα τα λέει αυτά. Και το άρθρο 102 που μεταξύ άλλων προνοιών υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης διαλαμβάνει ότι το κράτος διασφαλίζει τους απαιτούμενους πόρους για να μπορεί η αυτοδιοίκηση να εκπληρώνει την αποστολή της. Το σκοπό για τον οποίο τέταξε, έχει ταχθεί. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στην πατρίδα μας στην Ελλάδα. Έχουν γίνει βήματα, δειλά όμως, σε σχέση με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα και σε σχέση με τη συνταγματική επιταγή. Οφείλουμε να παραδεχτούμε και να ομολογήσουμε ότι η περίοδος στην οποία διανύουμε τα τελευταία χρόνια είναι μια περίοδος με τα περισσότερα κονδύλια από κάθε άλλη φορά για την εκτέλεση πάσης φύσεως έργων. Εμείς μιλάμε όμως θεσμικά για τον αναπροσανατολισμό κατά το Σύνταγμα του τρόπου διοίκησης και οργάνωσης της διοίκησης του κράτους και ταυτόχρονα του ρόλου που πρέπει να παίξει η τοπική αυτοδιοίκηση. Αποκέντρωση δεν είναι να μεταφέρουμε από το κέντρο τις κεντρικές κρατικές υπηρεσίες σε κρατικές υπηρεσίες περιφερειακά αρμοδιότητες Αυτό λέγεται αποσυγκέντρωση των ήδη ασκουμένων κρατικών αρμοδιοτήτων. Αποκέντρωση είναι να μεταφέρεις αρμοδιότητες στο δεύτερο βαθμό και στον πρώτο βαθμό με το κατάλληλο προσωπικό, τους οικονομικούς πόρους και τα μέσα. Δυστυχώς, διαχρονικώς, από την εποχή του Παπαδιαμάντη που το έχει πει και το έχει γράψει μέχρι σήμερα, υπάρχει μια διαπάλη μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης και κεντρικής εξουσίας και ένας φθόνος από πλευράς κεντρικής εξουσίας προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι καιρός η πατρίδα μας η Ελλάδα να κατανοήσει δια του πολιτικού της συστήματος και μέσω του κοινού νομοθέτη, ο οποίος αντιλαμβάνεστε όλοι ποιος είναι ο κοινός νομοθέτης, το κοινοβούλιο, δια του κοινοβουλίου γίνεται από τον κοινό νομοθέτη η νομοθέτηση, ότι αυτά πρέπει να διορθωθούν και πρέπει να βαδίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Κλείνω λέγοντας πως το πρώτο βήμα έγινε. Το δεύτερο βήμα είναι η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, που δεν πρέπει να αποτελέσει, διότι δυστυχώς ως ένα μεγάλο βαθμό αποτελεί, με τις εικόνες που βλέπουμε εντός κοινοβουλίου, πεδίο αντιπαράθεσης και κομματικών ανταγωνισμών, διότι το Σύνταγμα πρέπει να είναι υπεράνω των κομματικών ανταγωνισμών και η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση πρέπει να γίνεται επί της ουσίας των προτινωμένων προς αναθεώρηση άρθρων και όχι έτσι όπως γίνεται, δεν θέλω να χαρακτηρίσω και την ξέρετε όλοι και την βλέπουμε στους δέκτες των τηλεοράσεων ή παρακολουθώντας το κανάλι της Βουλής των Ελλήνων. Σας ευχαριστώ κύριοι βουλευτές που είστε εδώ και σας προτρέπουμε να είστε συνήγοροι και υπερασπιστές των δίκαιων, νόμιμων και κατά τον κοινό νομοθέτη και κατά το Σύνταγμα ετοιμάτων και θέσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σας ευχαριστώ όλους.
0: Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ. Να πω ότι είναι μαζί μας και ο πρόεδρος της ΕΕΤΑ, ο κ. Μαραβέλιας. Πρόεδρε, φαντάζομαι ότι θα έρθει η σειρά του Περιφερειάρχη μας
3: και μετά οι βουλευτές.
0: Για ένα σύντομο χαιρετισμό και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία για μια ακόμα φορά που είναι μαζί μας.
5: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της ΚΕΔΕ.
2: Στο βήμα ο Περιφερειάρχης Ιωνίσων Γιάννης Τρεπετλής.
5: Σύντομο πολύ για να προχωρήσετε στις εργασίες. Κύριε Βουλευτέ, πραγματικά είναι συγκινητική σήμερα η παρουσία μου εδώ στη Ζάκυνθο, στην συνεδρίασή σας, διότι με αρκετούς από εσάς έχουμε κάνει σταθερή διαδρομή εδώ και αρκετά χρόνια. Άρα ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η οικογένειά μου, είναι από εκεί που έκανα όλη τη διαδρομή μέχρι σήμερα και είναι η εμπειρία την οποία αναπόκτησα για να μπορέσω σήμερα να είμαι Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων. Ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η διπλανή πόρτα του Δημότη, του πολίτη μας. Είναι η διπλανή πόρτα στην καθημερινότητα και στην αγωνία να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τα οποία δυσκολεύουν τη ζωή των μονίμων κατοίκων, αλλά κυρίως και την ανάπτυξη του τόπου μας. Είμαστε μια περιφέρεια 230.000 μονίμων κατοίκων και φιλοξενούμε 6,5 εκατομμύρια επισκέπτες μέσα σε 6 μήνες. Μπορείτε να φανταστείτε την ώρα που καλπάζει η ιδιωτική πρωτοβουλία κάθε χρόνο και περισσότεροι τουρίστες έρχονται στα νησιά μας, την ίδια στιγμή οι δημόσιες υποδομές δεν αντέχουν για την ποιοτική, αν θέλετε, αντιμετώπιση των επισκεπτών, διότι έχουμε πολυτελέστατα ξενοδοχεία, έχουμε καλές ιδιωτικές υποδομές. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε προβλήματα στην ίδρυυση, σε βασικές υποδομές, στο οδικό δίκτυο. Όλοι μαζί λοιπόν ενωμένοι ο πρώτος και δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Και εδώ μπορώ να το πω με κάθε ευθύνη και νιώθω υπερήφανος, διότι βλέπω και τους δημάρχους της περιφέρειάς μας, με τους οποίους έχουμε άριστη συνεργασία. Γιατί κατανοώ τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν καθημερινά. Είμαστε εδώ σε μια συνεργασία όλοι μαζί, ο πρώτος, ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να αξιοποιήσουμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να απαντήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στη νέα εποχή και ιδιαίτερα, όπως σας είπα, εμείς να στηρίξουμε την ποιότητα στην επισκεψιμότητα όσων μας επιλέγουν για τις διακοπές τους. Θέλω να γνωρίζετε και χαίρομαι για την πρωτοβουλία την οποία πήρετε, κύριε Πρόεδρε, της και ως δήμαρχος Ζακύνθου, να συζητήσουμε σήμερα με τον καθηγητή, τον κύριο Λέκα, τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν και η διαχείριση για τους σεισμικούς κινδύνους. Θέλω να γνωρίζετε, κύριοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κύριοι δήμαρχοι, ότι η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων είναι βουτυγμένη στην κλιματική κρίση. Εμείς εδώ οι δικές μας χρηματοδοτήσεις δεν πάνε κυρίως για έργα ανάπτυξης, αλλά για έργα αποκατάστασης. Ελπίζω το επόμενο διάστημα να είμαστε πιο τυχεροί, κυρίως στις χρηματοδοτήσεις. Και όπως είπατε, κύριε Κυρίζογλου, που σας γνωρίζω αρκετά χρόνια και έχουμε συνεργαστεί, είναι μια ευκαιρία να δοθεί με τη συνταγματική αναθεώρηση η τοπική αυτοδιοίκηση να βρει τη θέση στη διαχείριση που ταιριάζει στην πατρίδα μας. Να σας καλωσορίσω. Εύχομαι καλές εργασίες στη συνάντησή σας και καλή διαμονή στην όμορφη Ζάκυνθο. Ευχαριστώ.
0: Περιμένετε λίγο, κύριε Περιφερειάρχα, μισό λεπτό από κάτω.
2: Μάλιστα, υπάρχουν και οι βραβεύσεις κατά κάποιο τρόπο, τα αναμνηστικά, τα οποία αλλάζουν χέρια. Πάμε στον βουλευτή Ζακύνθο.
6: Ο Δήμαρχος δεν έχει την πολυτέλεια να μεταθέσει ένα πρόβλημα ή να επικαλεστεί απλώς μια αρμοδιότητα που ανήκει αλλού. Κάθε μέρα βρίσκεται απέναντι στο συμπολίτη του, καλούμενος να δώσει λύσεις για την ίδρυυση, την καθαριότητα, τα σχολεία, τις κοινωνικές υπηρεσίες, την πολιτική προστασία, την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής. Αυτός είναι ο πραγματικός χαρακτήρας της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης. Είναι ο θεσμός της άμεσης ευθύνης και γι' αυτό αξίζει το σεβασμό και τη διαρκή στήριξη της πολιτείας. Η ισχύς ενός κράτους δεν αποτυπώνεται μόνο στις αποφάσεις που λαμβάνονται στην Αθήνα. Αποτυπώνεται και στην ικανότητα κάθε Δήμου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών του. Εκεί οικοδομείται η εμπιστοσύνη του πολίτη προς τους θεσμούς. Εκεί κρίνεται η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης. Εκεί αποδεικνύεται αν οι πολιτικές μας μετατρέπονται σε πραγματικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό πιστεύω ότι η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης δεν αποτελεί απλώς μια διοικητική μεταρρύθμιση. Αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη χώρα. Χρειαζόμαστε δήμους με επαρκείς πόρους, με σύγχρονες υποδομές, με στελεχωμένες υπηρεσίες, με λιγότερη γραφειοκρατία και με μεγαλύτερη δυνατότητα να σχεδιάζουν και να υλοποιούν πολιτικές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Αλλά πάνω απ' όλα χρειαζόμαστε μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην πολιτεία και την αυτοδιοίκηση. Μια σχέση συνεργασίας. Γιατί οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται ποιος έχει την αρμοδιότητα. Ενδιαφέρονται ποιος δίνει τη λύση. Η Ζάκυνθος αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πραγματικότητας. Είναι ένας τόπος με τεράστια αναπτυξιακή δυναμική και διεθνή ακτινοβολία. Ταυτόχρονα όμως είναι ένας δήμος που καλείται να ανταποκριθεί σε ανάγκες πολλαπλάσιες του μόνιμου πληθυσμού του. Κάθε καλοκαίρι οι απαιτήσεις αυξάνονται κατακόρυφα. Η διαχείριση των υδάτινων πόρων, των απορριμμάτων, των κυκλοφοριακών φόρτων, της πολιτικής προστασίας των υποδομών και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος απαιτούν καθημερινή προσπάθεια και διαρκή εγρήγορση. Και επιτρέψτε μου να σταθώ σε ένα ακόμα ζήτημα που θεωρώ ακόμα πιο σημαντικό. Η εμπειρία της Ζακύνθου, όπως και πολλών άλλων νησιωτικών και τουριστικών δήμων της χώρας, αναδεικνύει μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Οι ανάγκες ενός δήμου δεν καθορίζονται μόνο από το μόνιμο πληθυσμό του. Καθορίζονται από τον πραγματικό πληθυσμό που καλείται να εξυπηρετήσει. Η Ζάκυνθος, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, φιλοξενεί εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες. Αυτό σημαίνει αυξημένες ανάγκες σε ύδρευση, καθαριότητα, διαχείριση απορριμμάτων, πολιτική προστασία, οδικό δίκτυο και δημοτικές υπηρεσίες. Οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης δίνουν καθημερινά μια μεγάλη μάχη για να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις. Αυτό πρέπει να αποτυπώνεται και στον τρόπο που η πολιτεία σχεδιάζει τις πολιτικές της. Στην κατανομή των πόρων, στα χρηματοδοτικά εργαλεία, στη στελέχωση των υπηρεσιών, στα κριτήρια με τα οποία αξιολογούνται οι πραγματικές ανάγκες κάθε Δήμου. Γιατί ίση μεταχείριση δεν σημαίνει ίδια μεταχείριση. Προσθέξτε το αυτό. Σημαίνει δίκαια μεταχείριση με βάση τις πραγματικές ανάγκες κάθε τοπικής κοινωνίας. Και σε αυτή την προσπάθεια η ΚΕΔΕ έχει έναν ιδιαίτερο σημαντικό ρόλο. Αποτελεί τη συλλογική φωνή των Δήμων της χώρας και το θεσμικό συνομιλητή της πολιτείας. Μια ισχυρή ΚΕΔΕ σημαίνει μια ισχυρή αυτοδιοίκηση. Και μια ισχυρή αυτοδιοίκηση σημαίνει καλύτερη καθημερινότητα για τον πολίτη. Ως βουλευτής Ζακύνθου, θεωρώ αυτονόητη υποχρέωσή μου να βρίσκομαι δίπλα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Να ακούω, να συνεργάζομαι, να διεκδικώ, να μεταφέρω στα αρμόδια Υπουργεία και στη Βουλή τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του τόπου μας. Γιατί πιστεύω ότι η πολιτική αποκτά αξία μόνον όταν παράγει αποτέλεσμα. Η αυτοδιοίκηση, η κυβέρνηση, το κοινοβούλιο και η περιφέρεια δεν είναι ανταγωνιστικοί θεσμοί. Είναι θεσμοί που οφείλουν να λειτουργούν συμπληρωματικά, με κοινό στόχο την πρόοδο κάθε τοπικής κοινωνίας. Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα έχει ανάγκη από ισχυρούς δήμους, γιατί οι ισχυροί δήμοι δημιουργούν ισχυρές τοπικές κοινωνίες. Και οι ισχυρές τοπικές κοινωνίες αποτελούν τη βάση μιας ισχυρής Ελλάδας. Αυτό δεν είναι μόνο μια πολιτική θέση. Είναι μια αναπτυξιακή αναγκαιότητα και μια βαθιά δημοκρατική επιλογή. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας στη Ζάκυνθο. Εύχομαι οι εργασίες της σημερινής συνεδρίασης να είναι δημιουργικές και παραγωγικές και οι αποφάσεις σας να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο το θεσμό της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα συμφωνήσω μαζί σας, κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, ότι όντως η τοπική αυτοδιοίκηση, έχω διατελέσει και δήμαρχο σε πολύ δύσκολες εποχές, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση όντως και ο πρώτος βαθμός δεν έχει τους αντίστοιχους πόρους όπως είπατε, αλλά έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα και πολύ καλά είπατε ότι πάρα πολλά εκατομμύρια έχουν εισρεύσει στα ταμεία των Δήμων την τελευταία περίοδο. Όμως δεν έχουμε φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα και είναι αυτό το οποίο θα επιδιώξουμε και εμείς με την πίεσή μας ως βουλευτές, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση να κάνει την πραγματική αποκέντρωση με πόρους για να μπορέσει πλέον να ανταποκριθεί στο κοινωνικό σύνολο και στις υπηρεσίες της. Σας ευχαριστώ πολύ και κάθε επιτυχία στη συνεδρίασή σας. Ευχαριστώ.
7: Διονύση. Κυρίες και κύριοι δήμαρχοι και...
2: Ο κύριος Καπάτος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο βήμα.
7: Είναι ιδιαίτερη...
2: Να επαναλάβω, χθες συνεδρίασε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος στη Ζάκυνθο.
7: Μια συνεδρίαση με ουσιαστικό περιεχόμενο και ισχυρό συμβολισμό για ολόκληρη την νησιωτική Ελλάδα. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας αποτελεί τη συλλογική φωνή της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και έναν αναγκαίο συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους Δήμους και την κεντρική διοίκηση. Αναδεικνύει τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, μεταφέρει τεκμηριωμένες προτάσεις, υπερασπίζεται την αυτοτέλεια των Δήμων και συμβάλλει στη διάδοση καλών πρακτικών. Ιδιαίτερα για τους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους, η κοινή αυτή εκπροσώπηση είναι πολύτιμη. Η σημερινή παρουσίαση του ειδικού σχεδίου του Δήμου Ζακύνθου για το σεισμικό κίνδυνο και τους συνοδούς γεωκινδύνους αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία. Η πρόληψη, η επιστημονική γνώση, η σαφής κατανομή ευθυνών και η επιχειρησιακή ετοιμότητα σώζουν ζωές. Το σχέδιο αυτό μπορεί να αποτελέσει οδηγό και για άλλους Δήμους της χώρας. Ως βουλευτής Κεφαλινίας γνωρίζω καλά τι σημαίνει να ζεις με το σεισμό. Η Κεφαλονιά και η Ιθάκη φέρουν ακόμη την μνήμη της καταστροφής του 1953, ενώ οι σεισμοί του 2014 μας υπενθύμησαν ότι η ετοιμότητα δεν είναι θεωρητική άσκηση, αλλά διαρκής υποχρέωση. Χρειαζόμαστε σύγχρονα τοπικά σχέδια, ανθεκτικές υποδομές, εκπαιδευμένο προσωπικό και σταθερή συνεργασία κράτους, αυτοδιοίκησης και επιστημονικής κοινότητας. Οι Δήμοι όμως δεν βρίσκονται μόνο στην πρώτη γραμμή των κρίσεων. Βρίσκονται καθημερινά δίπλα στον πολίτη, στην καθαριότητα, στο νερό, στις κοινωνικές δομές, στα σχολεία, στους δρόμους και στην ποιότητα ζωής. Αυτό το έργο απαιτεί επαρκείς πόρους, στελέχωση, καθαρές αρμοδιότητες και έγκαιρη χρηματοδότηση. Δεν μπορούμε να ζητούμε από την αυτοδιοίκηση να ανταποκρίνεται σε ολοένα περισσότερες ευθύνες χωρίς τα απαραίτητα μέσα. Η ενίσχυση των Δήμων είναι επένδυση στην ασφάλεια, στην κοινωνική συνοχή και στην εμπιστοσύνη του πολίτη προς το κράτος. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για τους νησιωτικούς Δήμους με ιδιαίτερες ανάγκες και περιορισμούς. Οφείλουμε παράλληλα να δώσουμε προοπτική στην περιφέρεια, να δημιουργήσουμε δουλειές, στέγη, υποδομές, ψηφιακές υπηρεσίες και ευκαιρίες ώστε οι νέοι να μπορούν να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στα νησιά μας. Γιατί η πραγματική ανθεκτικότητα ενός τόπου δεν μετρέται μόνο απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Μετρέται και από την ικανότητά του να κρατά ζωντανές τις κοινότητές του. Κύριε Πρόεδρε, σας άκουσα προηγουμένως μιλήσατε για τις συνταγματικές διατάξεις και προβλέψεις των άρθρων 101 και 102 περί της τοπικής αυτοδιοίκησης και του κράτους. Η συζήτηση για τα άρθρα αυτά και ειδικότερα για το 101 παράγραφος 3 και 5 και το άρθρο 101α και στο άρθρο 102 θα γίνει την επόμενη Τρίτη, να γνωρίζετε, στην αρμόδια Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, στην οποία έχω την τιμή να συμμετέχω, στις 14 Ιουλίου. Νομίζω ότι η συζήτηση, όπως έχει αποδειχθεί και από τα προηγούμενα άρθρα της προηγούμενη μήνα, είναι παραγωγική, γιατί δεν συζητούμε να τροποποιήσουμε ή να φτιάξουμε ένα καινούριο νόμο, συζητούμε...
2: Μάλιστα. Λοιπόν, συμμετέχει στην αναθεώρηση, στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης κύριος Καπάτος. Και πάμε να ακούσουμε, στον ελάχιστο χρόνο βέβαια που μας απομένει, ήταν πολύ σημαντικά όλα όσα καταγράφηκαν. Παρακάμπτουμε την αναφορά του κύριου Λέκα, πολύ πολύ σημαντική, ενδεχομένως να την προβάλλουμε τις προσεχείς ημέρες αυτήν καθ' αυτήν. Και πάμε να ακούσουμε ποια είναι τα προβλήματα. Τώρα την επόμενη Τρίτη, όπως προακούσαμε από τον κύριο Καπάτο, θα συζητηθούν αυτά τα οποία αποτελούν και ζητούμενο για τους Δήμους. Πάμε να ακούσουμε τι έχει να πει ο κύριος Κυρίζογλου για το νέο αυτοδιοικητικό χάρτη.
4: Είναι κάτι αλλαγές που επήλθαν ως μειόφιλε στον νέο κώδικα σε ό,τι αφορά τον αριθμό των αντιδημάρχων, αμοιβωμένων και μη αμοιβωμένων, άμεστων, την ύπαρξη ή κατάργηση των εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων, τον αριθμό των ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών και άλλα ζητήματα με κολλήματα. Η συζήτηση γινόταν επί τη βάση ενός σχεδίου που δεν περιλάμβανε αυτές τις διατάξεις. Πώς στο τέλος φύτρωσαν και ξεφύτρωσαν και μπήκανε και αυτές οι ρυθμίσεις που αλλάζουν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο μεσούσης της αυτοδιοικητικής περίοδου, θα το πω με ένα σχήμα λόγου. Να κάνουμε, ο διάβολος ποτέ δεν απεργεί. Αφού δεν απεργεί, δεν κοιμάται. Τώρα, ακούστε. Ναι, ναι. Εντάξει, δέχομαι και διακοπές εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά δεν γίνεται έτσι. Θα πω μία γενική θέση, η οποία καλύπτει και αυτό που έφερε ο συνάδελφος εδώ για το 636 και μία γενική τοποθέτηση διαπάσαν νόσων που ενέσκυψε.
2: Ναι, το υπόλοιπο το παραλείπει ο κύριος Κυρίζογλου, το μετά την διαπάσαν νόσων. Λοιπόν, αυτό το οποίο του ενεχείρισε ο συνάδελφος, όπως προείπε, αφορά στην αλλαγή των προϋπολογισμών των τοπικών κοινοτήτων. Έως τότε τα χρήματα τα διαχειριζόντουσαν, ξεχάστε τα παλιά και τα λοιπά, που είχε κάθε κοινότητα ένα ορισμένο ποσό από τους ΚΑΠ. Τέλος πάντων, ΣΑΤΑ λεγότανε. Και αυτή τη στιγμή ετούνται στο Δήμο αυτά τα οποία χρειάζονται ως κοινότητες και ο Δήμος αναλαμβάνει να τους καλύψει οικονομικά. Στο νέο κώδικα λοιπόν αναφέρθηκε ότι θα ξαναεπιστρέψουν τα ταμεία στις κοινότητες. Σε αυτό αναφέρθηκε ο συνάδελφος, διαπάσαν νόσων, όπως είπε ο κ. Ζόγλου, αποσιωπητικά. Και πάμε να ακούσουμε τα υπόλοιπα, παίρνοντας λίγο χρόνο.
4: Μεσούσεις της θητείας, της αυτοδιοικητικής περίοδου της τρέχουσας, να μεταβάλλεται το θεσμικό πλαίσιο επί τη βάση του οποίου θεσμικού πλαισίου έχουμε εκλεγεί με νόμο. Και τούτο διότι έχει κριθεί αυτό και από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως αντισυνταγματικό και οι διατάξεις οι σχετικές που είχαν γίνει κάποτε ακυρώθηκαν. Τι εννοώ? Είναι γνωστά τα προβλήματα με τον κλεισθένη που δημιουργήθηκαν με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ με εκείνον τον νόμο. Λόγω του ότι υπήρχε δυστοκία στη λήψη αποφάσεων, ελήψη πλειοψηφιών που απαιτούνταν κατά τον νόμο εκείνων, με Υπουργό Εσωτερικών της μετέπειτα κυβέρνησης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, ψηφίστηκαν κάτι διατάξεις.
2: Πριν υπήρχε η αναλογική, ναι.
4: Μετέφεραν αρμοδιότητες από το Δημοτικό Συμβούλιο στην Οικονομική Επιτροπή, έτσι λεγόταν τότε, τώρα λέγεται Δημοτική Επιτροπή, Περιφερειακή Επιτροπή αντίστοιχα, όπου λέω Δημοτική, κάντε το συλλογισμό Περιφερειακή Επιτροπή, μετά τις εκλογές, προκειμένου να δοθεί λύση στο ζήτημα της κυβερνησιμότητας.
2: Απλή αναλογική ήταν τότε, οπότε δεν μπορούσε να υπάρχει πλειοψηφία. Δεν μπορούσε να σταθεί υπόθεση. Και κάποια στιγμή έγινε τροποποίηση. Επί Νέας Δημοκρατίας, οικονομικές επιτροπές.
4: Πρέπει να υπηρετείτε. Επειδή δεν εξυπηρετούνταν αυτή η συνταγματική επιταγή με τον νόμο που είχε ψηφιστεί, τι έγινε? Χωρίς να διαπιστώνεται εντός των οργάνων των συλλογικών, όπως είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, η δυστοκία, η αδυναμία λήψης απόφασης, μεταφέρθηκαν με τη διάταξη του νόμου απευθείας ένα σωρό από αρμοδιότητες στην Οικονομική Επιτροπή. Θέση δική μου ήταν τότε, το είχα πει στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήμουν αντιπρόεδρος της ΣΚΕΔΕ και είχα πει να βάλετε μία διάταξη ενδιάμεση που να λέει να γίνεται ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο και μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν, μετά μία και δεύτερη απόπειρα λήψης απόφασης που δεν θα λαμβάνεται απόφαση, άρα διαπιστώνεται κατά αυτόν τον τρόπο η δυσκολία λήψης απόφασης, υπέρτερη αρχή είναι η αποτελεσματική άσκηση της διοίκησης, να παραπέμπεται στην Οικονομική Επιτροπή. Δεν έγινε έτσι. Και ακυρώθηκαν εκείνες οι διατάξεις. Και έρχομαι τώρα στο ειδικότερο θέμα. Με βάση αυτήν την αρχή λοιπόν, το άρθρο 183 του κώδικα αυτοδιοίκησης του καινούριου περί μεταβατικών διατάξεων πρέπει να συμπεριλάβει μείωση αντιδημάρχων αμοιβωμένων ή μη αμοιβωμένων. Και σε ό,τι αφορά τους εντεταλμένους συμβούλους, να παραμείνουν τα πρόσωπα στα οποία αναφέρθηκα και κατά τον αριθμό και κατά τις ιδιότητες που έχουν μέχρι πέρατος της αυτοδιοικητικής περίοδου 31 Δεκεμβρίου του 2028.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι το ζητούμενο αυτό. Πάρα πολλά ακόμη υπόθηκαν. Να αναφέρω επίσης ότι τα προβλήματα που προέκυψαν αφορούν και τις περιφέρειες με την κατά κάποιο τρόπο μεταβατική απόφαση, ενδεχομένως το κλειδί είναι αυτή η λέξη, μεταβατική περίοδος, με την πάυση των επάρχων και των εντεταλμένων συμβούλων και για τις περιφέρειες. Λοιπόν, όλα αυτά θα δούμε πώς θα κυλήσουν. Βέβαια, ψηφίστηκε την προηγούμενη Παρασκευή ο νέος αυτοδιοικητικός χάρτης, ενδεχομένως κάποια άρθρα να αναθεωρηθούν προς όφελος όλων, γιατί είναι γεγονός ότι υπάρχει μια σχετική αστάθεια. Λοιπόν, η συνεδρίαση με επίκεντρο την πολιτική προστασία και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών πραγματοποιήθηκε της Κεντρικής Ένωσης Δημών Ελλάδος την 4η 8 Ιουλίου στη Ζάκυνθο. Το σημαντικότερο θέμα λοιπόν ήταν η επίσημη παρουσίαση του πρώτου ειδικού σχεδίου για την αντιμετώπιση και διαχείριση του σεισμικού κινδύνου και των συνοδών και ο κινδύνων του Δήμου Ζακύνθου, το οποίο εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Λοιπόν, συνάμα είχαμε και τη συνεδρία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιωνίων-Ίσων, όπου υπήρχε ομόφωνη στήριξη, όπως σας προενημέρωσα και μάλιστα χθες, στις προτάσεις του κυρίου Στανίτσα, του Δημάρχου Ιθάκης, που έγιναν ομόφωνα αποδεκτές από το Συμβούλιο της ΠΕΔΗΝ. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκεκριμένα πρότεινε την παροχή κρατικής χρηματοδότησης για τη στήριξη των δημοτικών ιατρίων, των δημοτικών κοινωνικών παντοπολίων, ώστε να διασφαλιστεί η ευρύθμη λειτουργία τους και η παροχή ουσιαστικών υπηρεσιών προς πολίτες. Επιπλέον εισηγήθηκε τη θεσμοθέτηση ανταποδοτικού τέλους υπέρ των Δήμων, το οποίο θα καταβάλλεται από τις εταιρείες ενέργειας. Δίκαιο. Και επικοινωνιών για τη χρήση των στήλων και λοιπόν υποδομών που βρίσκονται εντός των διοικητικών τους ορίων με στόχο την ενίσχυση των οικονομικών πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Λοιπόν, πριν το προηγούμενο διάστημα, οι εταιρείες ενέργειας και επικοινωνιών, πολύ περισσότερο επικοινωνιών αλλά και ενέργειας, δίναν τη δυνατότητα στον ίδιο το Δήμο να χρησιμοποιήσει την παροχή ρεύματος δωρεάν, καταλάβατε, για σκοπούς που θα ήταν προς ωφέλεια των Δήμων. Τώρα λοιπόν ζητά ο Δήμαρχος Ιθάκης να υπάρχει ανταποδοτικό τέλος προς τους Δήμους από τη στιγμή που χρησιμοποιούν το έδαφος τους. Πολλά θα είχαμε ακόμη να καλύψουμε. Σίγουρα τα μεταφέρουμε για την αύριον και για τη θετική εξέλιξη για την παιδίατρο, επίσης αναφέραμε για την Ιθάκη. Τώρα, όσον αφορά την αυτοδιοίκηση στην Ευρώπη, για τον χάρτη το συγκεκριμένο, ο οποίος ψηφίστηκε κάποια στιγμή το 88 και μετά άλλαξε στη συνέχεια κάποιες παραμέτρους του. Ναι, ο νόμος είχε υπογραφεί ο συγκεκριμένος για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κυρωτικός ο νόμος αυτός, 8 Οκτωβρίου του 86 από την Κυπριακή Δημοκρατία, τότε ως μέλος του Συμβουλίου της Ένωσης, και κυρώθηκε το 88 με κάποιες εξαιρέσεις. Αναφέρει αρκετά πράγματα τα οποία εννοείται ότι οχυρώνουν και δίνουν δικαίωμα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά ακούσατε από τον κύριο Κυρίζογλου κάποια στιγμή ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχει νόμος για να τηρούνται οι νόμοι. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε σήμερα με την αλήθεια τώρα. Αλήθειες πάντα. Από την αλήθεια κανείς δεν γλιτώνει. Και την Έλληνα Παπαρίζου, μια επιθυμία της ειρήνης. Σας ευχαριστούμε όλους. Το αφιερώνουμε και στην Ελληνίτσα από τον Κορυδαλό. Καλό σας μεσημέρι, αύριο και γύρω στις 12 και πάλι μαζί.

0: οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2.
1: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
2: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
1: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώδυμα μοντέλα?
2: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
5: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold, συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
6: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
7: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

ώρα πλησιάζει. Ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του Ινκεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. Ινκεφαλονιά 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Δελτίο ειδήσεων από τον Ινκεφαλονιά 89,2 στο μικρόφωνο, η Ελευθερία Κουλουριώτου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Τρίτη στον παλιοενετικό δρόμο της Κεφαλονιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, για ταχύ αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε γυναίκα τουρίστρια, εξετράπη και προσέκρουσε σε κολόνα που βρίσκεται στο σημείο. Από τη σύγκρουση, ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο της παρήχε τις πρώτες βοήθειες και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς για προληπτικές εξετάσεις και περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Σημαντική ενίσχυση αναμένεται να έχουν οι αεροδιακομιδές στην Κεφαλονιά και συνολικά στα Ιόνια νησιά μετά την ένταξη στο στόλο του ΕΚΑΒ ενός νέου πλήρως εξοπλισμένου ελικοπτέρου τύπου Λέων Άρτο, το οποίο θα εδρεύει στη βάση του ακτίου. Το νέο ελικόπτερο θα επιχειρεί υπό το συντονισμό του ΕΚΑΒ, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα σε ολόκληρη την περιφέρεια Ιόνιων νήσων. 3.647 τροχονομικοί έλεγχοι και 1.313 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων 87 στην Κεφαλονιά. Η Ιερά Μητρόπολη Κεφαλονίας και ο Δήμος Αργοστολίου διοργανώνουν την παρουσίαση του βιβλίου του Δ.Ρ. Ιωάννου Μέσο Λωρά με τίτλο «Πτυχές Κεφαλονιακής Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Ιεροί Τόποι, Ιερά Πρόσωπα». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Ιουλίου, 8 το βράδυ, στην κεντρική αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Αργοστολίου Κέφαλος. Η θεατρική παιδική σκηνή Παναγιώτης Χέλης προσκαλεί μικρούς και μεγάλους ένα ξεχωριστό θεατρικό ταξίδι, παρουσιάζοντας την παιδική παράσταση «Ο Ιάσονας και η Αργοναυτική Εκστρατεία» με μουσική του Πόντου την 5η 9 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου. Μια μεγάλη επιτυχία για το Χάρη Αλιβιζάτο και τη Γυμναστική Εταιρεία Κεφαλονιάς ήρθε από τα Τρίκαλα, όπου το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου για αθλητές κάτω των 20 ετών. Ο Χάρης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα σε ύψος με επίδοση 2 και 15, επιβεβαιώνοντας το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα γίνει τον Αύγουστο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο αθλητής που προπονείται με τον Νίκο Μεταξά στη συνέχεια είχε πολύ καλές αποτυχημένες προσπάθειες στα 2 και 18. Πολύ καλή εμφάνιση είχε και ο Γκέρση Σουλεϊμάνη που πήρε την τη θέση τόσο στα 100 μέτρα όσο και στα 200 μέτρα. Επόμενος αγώνας για τον Γκέρση, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18, που θα γίνει στο Ριέτι της Ιταλίας. Τέλος, η 16χρονη Ελπίδα Δανελάτου κατάφερε να πάρει την 11η θέση στον τελικό του μήκους με 5:35. Το επόμενο Σαββατοκύριακο η δράση μεταφέρεται στις Σέρες, όπου ο Χάρης Αλιβιζάτος θα αγωνιστεί στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κάτω των 23. Το τμήμα κοπηλασίας του Ναυτικού Ομίλου Αργοστολίου συμμετείχε στην 18η Πανελλήνια Συνάντηση Κοπηλασίας που δεξήχθη στα Ιωάννινα 27 και 28 Ιουνίου με συμμετοχές από 22 σωματεία της χώρας και πάνω από 200 αθλητές 12 έως 14 ετών. Ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος. Ο Ναυτικός Όμιλος Αργοστολίου με 6 αθλητές των ηλικιών αυτών έδειξε ότι κρατάει τη δυναμική του στο άθλημα. Όλοι οι αθλητές με πάθος έβαλαν τα δυνατά τους και οι περισσότεροι κατάφεραν να περάσουν στα τελικά του αγωνίσματός τους. Με ένα ιδιαίτερα πλούσιο αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινά η φετινή διοργάνωση του Κεφαλνιακού Ομίλου Αντισφαίρησης. Η αρχή γίνεται το προσεχές Σαββατοκύριακο με το Ανασιακό Πρωτάθλημα, το οποίο θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του ομίλου και αφορά τις ηλικιακές κατηγορίες κάτω των 10, 12 και 16. Η αγωνιστική δράση θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο με τη διοργάνωση του επίσημου ομοσπονδιακού βαθμολογούμενου πρωταθλήματος ανδρών και γυναικών, το οποίο θα συνοδεύεται από χρηματικά έπαθλα και θα προσελκύσει αθλητές υψηλού επίπεδου από όλη την Ελλάδα.

Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, εξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές κανείς.

κάποια μέρα τυχαία θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία, μια στιγμή που θα διώξει

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω. Η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια, μπες και βγες. Πάνω στη χώβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει από τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που πονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα πως αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει.

αγκαλιά του Παντελή, μια μαντάμ αναπνοή. Και λέει ο Νίκος, κορώνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή, στο στήθος τύπος είναι απλά μια διαδρομή. Μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
4: Η Κεφαλονιά 89,2.

δελτίο ειδήσεων από τον Ινκεφαλονιά 89,2 στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Τρίτη στον παλιοενετικό δρόμο της Κεφαλονιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, γιοταχή αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε γυναίκα τουρίστρια, εξετράπη και προσέκρουσε σε κολόνα που βρίσκεται στο σημείο. Από τη σύγκρουση, ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο της παρήχε τις πρώτες βοήθειες και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς για προληπτικές εξετάσεις και περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Σημαντική ενίσχυση αναμένεται να έχουν οι αεροδιακομιδές στην Κεφαλονιά και συνολικά στα Ιόνια νησιά μετά την ένταξη στο στόλο του ΕΚΑΒ ενός νέου πλήρως εξοπλισμένου ελικοπτέρου τύπου Λεονάρτο, το οποίο θα εδρεύει στη βάση του ακτίου. Το νέο ελικόπτερο θα επιχειρεί υπό το συντονισμό του ΕΚΑΒ, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα σε ολόκληρη την περιφέρεια Ιόνιων νήσων. 3.647 τροχονομικοί έλεγχοι και 1.313 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 87 στην Κεφαλονιά. Η Ιερά Μητρόπολη Κεφαλονίας και ο Δήμος Αργοστολίου διοργανώνουν την παρουσίαση του βιβλίου του Δ.Ρ. Ιωάννου Μέσο Λωρά με τίτλο «Πτυχές Κεφαλνιακής Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Ιεροί Τόποι, Ιερά Πρόσωπα». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Ιουλίου, 8 το βράδυ, στην κεντρική αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Αργοστολίου Κέφαλος. Η θεατρική παιδική σκηνή Παναγιώτης Χέλης προσκαλεί μικρούς και μεγάλους ένα ξεχωριστό θεατρικό ταξίδι, παρουσιάζοντας την παιδική παράσταση «Ο Ιάσονας και η Αργοναυτική Εκστρατεία» με μουσική του Πόντου την 5η 9 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου. Μια μεγάλη επιτυχία για το Χάρη Ελβιζάτο και τη Γυμναστική Εταιρεία Κεφαλονιάς ήρθε από τα Τρίκαλα, όπου το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου για αθλητές κάτω των 20 ετών. Ο Χάρης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα σε ύψος με επίδοση 2 και 15, επιβεβαιώνοντας το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα γίνει τον Αύγουστο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο αθλητής που προπονείται με τον Νίκο Μεταξά στη συνέχεια είχε πολύ καλές αποτυχημένες προσπάθειες στα 2 και 18. Πολύ καλή εμφάνιση είχε και ο Γκέρση Σουλεϊμάνη που πήρε την 5η θέση τόσο στα 100 μέτρα όσο και στα 200 μέτρα. Επόμενος αγώνας για τον Γκέρση, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18, που θα γίνει στο Ριέτι της Ιταλίας. Τέλος, η 16χρονη Ελπίδα Δανελάτου κατάφερε να πάρει την 11η θέση στον τελικό του μήκους με 5:35. Το επόμενο Σαββατοκύριακο η δράση μεταφέρεται στις Σέρες, όπου ο Χάρης Αλιβιζάτος θα αγωνιστεί στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κάτω των 23. Το τμήμα κοπηλασίας του Ναυτικού Ομίλου Αργοστολίου συμμετείχε στην 18η Πανελλήνια Συνάντηση Κοπηλασίας που δεξήχθη στα Ιωάννινα 27 και 28 Ιουνίου με συμμετοχές από 22 σωματεία της χώρας και πάνω από 200 αθλητές 12 έως 14 ετών. Ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος. Ο Ναυτικός Όμιλος Αργοστολίου με 6 αθλητές των ηλικιών αυτών έδειξε ότι κρατάει τη δυναμική του στο άθλημα. Όλοι οι αθλητές με πάθος έβαλαν τα δυνατά τους και οι περισσότεροι κατάφεραν να περάσουν στα τελικά του αγωνίσματός τους. Με ένα ιδιαίτερα πλούσιο αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινάει η φετινή διοργάνωση του Κεφαλνιακού Ομίλου Αντισφαίρησης. Η αρχή γίνεται το προσεχές Σαββατοκύριακο με το Ενωσιακό Πρωτάθλημα, το οποίο θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του Ομίλου και αφορά τις ηλικιακές κατηγορίες κάτω των 10, 12 και 16. Η αγωνιστική δράση θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο με τη διοργάνωση του επίσημου ομοσπονδιακού βαθμολογούμενου πρωταθλήματος ανδρών και γυναικών, το οποίο θα συνοδεύεται από χρηματικά έπαθλα και θα προσελκύσει αθλητές υψηλού επίπεδου από όλη την Ελλάδα.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

Κι όλα γίνονται στιγμές, και εμείς που φτάσαμε όσο εδώ, μετράμε τώρα πια λίγες.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Pavla Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 710 26 999.

0: είναι Κεφαλονιά. 89,2.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκει στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

δελτίο ειδήσεων από τον Ινκεφαλονιά 89,2 στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Τρίτη στον παλιοενετικό δρόμο της Κεφαλονιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, γιοταχή αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε γυναίκα τουρίστρια, εξετράπη και προσέκρουσε σε κολόνα που βρίσκεται στο σημείο. Από τη σύγκρουση, ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο της παρήχε τις πρώτες βοήθειες και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς για προληπτικές εξετάσεις και περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Σημαντική ενίσχυση αναμένεται να έχουν οι αεροδιακομιδές στην Κεφαλονιά και συνολικά στα Ιόνια νησιά μετά την ένταξη στο στόλο του ΕΚΑΒ ενός νέου πλήρως εξοπλισμένου ελικοπτέρου τύπου Λεονάρτο, το οποίο θα εδρεύει στη βάση του ακτίου. Το νέο ελικόπτερο θα επιχειρεί υπό το συντονισμό του ΕΚΑΒ, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα σε ολόκληρη την περιφέρεια Ιόνιων νήσων. 3.647 τροχονομικοί έλεγχοι και 1.313 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 87 στην Κεφαλονιά. Η Ιερά Μητρόπολη Κεφαλονίας και ο Δήμος Αργοστολίου διοργανώνουν την παρουσίαση του βιβλίου του Δ. Ιωάννου Μέσο Λωρά με τίτλο «Πτυχές Κεφαλονιακής Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Ιεροί Τόποι, Ιερά Πρόσωπα». Η έκδηλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Ιουλίου, 8 το βράδυ, στην κεντρική αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Αργοστολίου Κέφαλος. Η θεατρική παιδική σκηνή Παναγιώτης Χέλης προσκαλεί μικρούς και μεγάλους ένα ξεχωριστό θεατρικό ταξίδι, παρουσιάζοντας την παιδική παράσταση «Ο Ιάσονας και η Αργοναυτική Εκστρατεία» με μουσική του Πόντου την 5η 9 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου. Μια μεγάλη επιτυχία για το Χάρη Ελβιζάτο και τη Γυμναστική Εταιρεία Κεφαλονιάς ήρθε από τα Τρίκαλα, όπου το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου για αθλητές κάτω των 20 ετών. Ο Χάρης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα σε ύψος με επίδοση 2 και 15, επιβεβαιώνοντας το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα γίνει τον Αύγουστο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο αθλητής που προπονείται με τον Νίκο Μεταξά στη συνέχεια είχε πολύ καλές αποτυχημένες προσπάθειες στα 2 και 18. Πολύ καλή εμφάνιση είχε και ο Γκέρση Σουλεϊμάνη που πήρε την 5η θέση τόσο στα 100 μέτρα όσο και στα 200 μέτρα. Επόμενος αγώνας για τον Γκέρση, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18, που θα γίνει στο Ριέτι της Ιταλίας. Τέλος, η 16χρονη Ελπίδα Δανελάτου κατάφερε να πάρει την 11η θέση στον τελικό του μήκους με 5:35. Το επόμενο Σαββατοκύριακο η δράση μεταφέρεται στις Σέρες, όπου ο Χάρης Αλιβιζάτος θα αγωνιστεί στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κάτω των 23. Το τμήμα κοπηλασίας του Ναυτικού Ομίλου Αργοστολίου συμμετείχε στην 18η Πανελλήνια Συνάντηση Κοπηλασίας που δεξήχθη στα Ιωάννινα 27 και 28 Ιουνίου με συμμετοχές από 22 σωματεία της χώρας και πάνω από 200 αθλητές 12 έως 14 ετών. Ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος. Ο Ναυτικός Όμιλος Αργοστολίου με 6 αθλητές των ηλικιών αυτών έδειξε ότι κρατάει τη δυναμική του στο άθλημα. Όλοι οι αθλητές με πάθος έβαλαν τα δυνατά τους και οι περισσότεροι κατάφεραν να περάσουν στα τελικά του αγωνίσματός τους. Με ένα ιδιαίτερα πλούσιο αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινάει η φετινή διοργάνωση του Κεφαλονιακού Ομίλου Αντισφαίρησης. Η αρχή γίνεται το προσεχές Σαββατοκύριακο με το Ανασιακό Πρωτάθλημα, το οποίο θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του Ομίλου και αφορά τις ηλικιακές κατηγορίες κάτω των 10, 12 και 16. Η αγωνιστική δράση θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο με τη διοργάνωση του επίσημου ομοσπονδιακού βαθμολογούμενου πρωταθλήματος ανδρών και γυναικών, το οποίο θα συνοδεύεται από χρηματικά έπαθλα και θα προσελκύσει αθλητές υψηλού επίπεδου από όλη την Ελλάδα.

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

Κεφαλονιά 89,2. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909. Η Κεφαλονιά 89,2.

ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ δουνιάς. Άιντε θύμα.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

Πλάσματα της πόρνης, ογυμνώματα όφυλλα, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφόρ.

Κεφαλονιά. 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.

Εμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι